0: 2000 FM.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί κι όπως παλιά με το

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι το μαλλιμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Εκπομπή που δεν σας κρίνει ό,τι και αν έχετε κάνει μέχρι να φτάσετε στο ραδιόφωνο σας, γιατί κακά τα ψέματα το πρωινό ξύπνημα δεν είναι απλά μια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι μορφή, πώς θα την πούμε ρε Δημήτρη, ακραίας τέχνης. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Ο ήχος του ξυπνητηριού, ναι, το παλιό ήταν τριν, τώρα είναι διάφορα άλλα. Ποιος σαδιστής σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την ημέρα σου με αισιοδοξία είναι ένας ήχος που θυμίζει πυρηνική απειλή στο Τσέρνομπιλ ή σιρήνα της πυροσβεστικής. Ξυπνάς με 180 σφιγμούς, έτοιμος να κάνεις κάρπα στον εαυτό σου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι τι όμορφη μέρα, αλλά πού διάβολο είναι το καταφύγιο, ρε Δέντια! Και μετά έρχεται η μεγάλη απάτη του 21ου αιώνα. Δημήτρη, ποια είναι η απάτη? Το snooze. Αναβολή. Δεν μας αρέσει τα ελληνικά, το θέλουμε αγγλικά snooze. Άντε ρε Καραμήτρο, είχες και στο χωριό σου snooze. Πατάς το snooze άλλα 5 λεπτά. Εκείνα τα 5 λεπτά, αδελφιά, δεν είναι απλός χρόνος. Είναι άλλη διάσταση, ωραία. Μέσα σε 5 λεπτά προλαβαίνεις να λύσεις τον ύπνο σου, ότι είσαι ο Μέγα Αλέξανδρος, ότι κατακτάς την Περσία, βλέπεις ελέφαντες να έρχονται, ότι παντρεύεσαι μια πριγκίπισσα και ξαφνικά ξυπνάς από το δεύτερο ξυπνητήρι και συνειδητοποιείς ότι είσαι απλά ο Μπάμπης και πρέπει να πας στη δουλειά με το λεωφορείο. Ναι. Τι ελεύθερη πτώση στην πραγματικότητα είναι αυτή, ωραία! Αλλά για καθίστε. Έχετε παρατηρήσει πως ξυπνάμε? Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανθρώπων. Πως ξυπνούν το πρωί, ρε παιδί μου. Είναι οι λεγόμενοι zombie του Walking Dead. Αυτοί που το σώμα τους έχει σηκωθεί, αλλά η ψυχή τους είναι ακόμα στο 1998. Περπατάνε με τα χέρια μπροστά. Πέφτουν πάνω στις κάσες των θυρών. Κάνουν τους μιλήσεις, βγάζουν έναν ήχο σαν χαλασμένο μίξερ. Μπρρρ, γκρρρ, μπρρρ, καφέ! Τους άλλους πώς θα τους λες τώρα, κομμάντα, στρατιώτες, πώς θα τους πεις? Αυτοί οι περιέργοι τύποι, τους φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είμαι και εγώ τέτοιος. Χτυπάει το ξυπνητήρι στις 6. 6 και 1 λεπτό. Δεν έχουν απλά ξυπνήσει, έχουν στρώσει το κρεβάτι, έχουν κάνει 50 κάμψεις και χαμογελάνε στον καθρέφτη. Ρε φιλαράκι, εντάξει, είπαμε. Τι χαμογελά στον καθρέφτη στις 6 το πρωί? Τι σου είπε ρε ο καθρέφτης το ανέκδοτο της ημέρας? Τι σου είπε δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει λεφτά για να πληρώσουμε τη βενζίνη χαμηλότερα? Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, ωραία Καραμήτρο, ξύπνα. Μη χαμογελάς, ωραία. Στείλε και καμιά μουτζα. Είναι κι άλλοι. Η τρίτη είναι οι ακροβάτες. Αυτοί, Δημήτρη μου, που ξυπνάνε σε τόσο περίεργες στάσεις, που αναρωτιέσαν τη νύχτα, έκαναν οντισιόν για το Cirque du Soleil ή το Μεντράνο, ό,τι γουστάρεις πιο πολύ. Με το κεφάλι στο πάτωμα, τα πόδια στο μαξιλάρι, το σεντόνι τυριγμένο γύρω από το λαιμό, να ανεμίζει πίσω σαν τον Batman. Να πάμε όμως έτσι. Γουστάρεις τώρα. Γουστάρεις πραγματικά πρωινές συνήθειες παράξενες, έτσι. Υπάρχει μάχη με την καφετιέρα, φίλε. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Έχετε προσπαθήσει να βάλετε καφέ χωρίς να έχετε πιει καφέ? Το απόλυτα παράδοξο. Είναι σαν να σου ζητάνε προϋπηρεσία για την πρώτη σου δουλειά. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Προσπαθείς να βάλεις το κουτάλι στην τρύπα. Τρέμουν τα χέρια σου. Καταλήγεις να βάλεις καφέ μέσα στο δοχείο του νερού, νερό μέσα στη ζάχαρη και κοιτάς το φίλτρο σαν να είναι πίνακας του Πικάσο. Πίνακα του Πικάσου. Το να μάτι από εδώ, το χέρι από εκεί, το πόδι πάνω, η πεθερά σου δεξιά. One Piece, η πεθερά, δεν, ό,τι και να την πετύχει. Και πυρηνική καταστροφή να γίνει σαν τις κατσαρίδες. Δεν πρόκειται, ρε, θα επιβιώσει. Υπάρχει το άλλο, είναι το κλείσιμο των δοντιών. Γιατί το πρωί νιώθουμε την ανάγκη να πλύνουμε τα δόντια μας, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και βόλτες σε όλο το σπίτι. Πες το δόντι σας στόμα, ξαφνικά αρχίζει την περιοδία. Πας στο σαλόνι, σιώνεις ένα κάδρο, τσεκάρεις τα φυτά στο μπαλκόνι, ανοίξεις το ψυγείο και όλα αυτά με τους αφρούς να τρέχουν σαν να έχεις λύσα. Σαν να λύσαξες. Ακόμα χειρότερα, το ντύσιμο στο σκοτάδι, αδέρφια, για να μην ξυπνήσεις. Γλυκιά σου γυναικούλα που βλέπει τον 15ο όνειρο. Αυτό δεν είναι ντύσιμο, ρε, είναι αποστολή αυτοκτονίας. Προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι στον απόδι. Κάνεις ισορροπία. Κάνεις τρία πλάγια πηδήματα. Σαν τα μεθυσμένα καγκουρό. Έχεις δει καγκουρό να έχει πιει, να πούμε, τεκίλα. Κάτι τέτοιο. Πέφτεις πάνω στο κομωδίνο. Μπα! Το χειρότερο είναι, ρε φίλε, πόσες φορές το έχω πάθει. Το μικρό δαχτυλάκι να χτυπήσεις στη γωνία, ρε. Στη γωνία. Εκεί να δεις. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια όλων αυτές της διαδρομής, αυτές της περιπλάνησης το βράδυ στο σπίτι, είναι, ακούγεται ένας γδούπος σαν να έχει πέσει μετεωρίτης, να πούμε. Τέτοιο πράγμα σημαίνει. Και μετά ρε ψιθυρίζεις, ψιθ, κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάται. Γράφει τα χαρτιά του διαζυγίου ο άνθρωπος. Όχι. Ξέρετε όμως κάτι, ρε αδέρφια. Όλο αυτό το τσίρκο, το μεντράνο που είπαμε πριν, όλη αυτή η γελοιότητα των πρώτων 20 λεπτών της ημέρας είναι και απίστευτα γοητευτικός. Γιατί το πρωί είμαστε, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε σκέψη, έχει καθαρίσει το μυαλό. Είμαστε στην πιο αγνή μας φάση. Χωρίς φίλτρα, χωρίς Instagram, χωρίς το προσωπείο της δουλειάς, με τα μαλλιά μας έτσι, όσοι έχουν, να ψηφούν τους νόμους της βαρύτητας. Εγώ πες σήμερα που ξύπνησα έμοιαζα με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Εν τω μεταξύ έχω και το άλλο, ξυπνάει η γυναίκα μου το πρωί και μου λέει, γιατί είσαι σαν τον Ευχούλη σήμερα. Εγώ μοιάζω σαν τον Άινστάιν μετά από ηλεκτροσόκ. Εν τω μεταξύ το πρωί είμαστε και όλοι ίσοι, Είσαι διευθύνων σύμβουλο πολυενθυγή, είσαι φοιτητή στι 6.30 το πρωί. Όταν κοιτά και εσύ το κενό για 5 λεπτά, προσπαθώντα να θυμηθεί πώ σε λένε, είσαι ίδιο από το Μητσοτάκι με τον Τραμπ μέχρι που να σου πω τώρα, α πούμε. Μέχρι τον Ιθαγενή, ο οποίο έχει βγάλει το φυσοκάλαμο να πετύχει το θύμα του στον Αμαζόνιο. Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής, αδέρφια. Ότι κάθε μέρα ξεκινάει με ένα μικρό προσωπικό σκέτς κωμωδίας. Κωμωδία είμαστε, δηλαδή, πραγματικά θέατρο. Αν καταφέρεις να γελάσεις με τον εαυτό σου που προσπάθησες να πιεις νερό από το ποτήρι ενώ φορούσες μάσκα ύπνου, τότε συγχαρητήρια, αδερφέ μου, κέρδισες τη μέρα σου πριν ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας τον κανονικό, ρε. Όχι αυτό που βάλατε κατά λάθος στον πλυντήριο πιάτων. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να γίνουμε για ακόμη μια φορά μια ωραία παρέα. Πάμε να πετάξουμε το αεροπλάνο της πρωινής τύσης. Στείλτε μήνυμα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποια είναι η πιο παράξενη, η πιο γελία, η πιο ανεπίτρεπτη συνήθεια που έχετε για πρωινό? Ποιος έβαλε τις κάλτσες στο ανάποδα? Ποιος έβαλε? Έχω δει καθηγητή μου στη σχολή, μεγάλος δημοσιογράφος, δεν είναι τώρα, εν ζωή είναι, απλά τώρα δεν δημοσιογραφεί, ο οποίος έχει έρθει στη σχολή 92-91, έχει έρθει στη σχολή, παιδιά, με δύο διαφορετικά παπούτσια. Μπαίνει μέσα, τον βλέπουμε, πάθαμε πλάκα. Λέμε, τι γίνεται? Μόλις του το είπαμε, βέβαια, μπουχός ο καθηγητής. Αρχιμανδρίτης είναι πλέον. Ξέρεις εσύ ποιος. Κατάλαβες. Βγάλετε τα όλα στη φόρα. Εδώ δεν σας κρίνουμε. Εδώ μοιραζόμαστε το δράμα μας, ωραία. Συντονιστείτε, ως τις 10 θα είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική και ελπίζω να έχουμε και γέλιο, να μας το επιτρέψει επικαιρότητα, γιατί τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα ήμασταν λίγο περίεργα. Το ελπίζω. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και έχω να δώσω μια συμβουλή στους νέους της συχνότητας, της πρωινής γειτονιάς των Ευτζιανών. Έτσι, επειδή αγαπώ τους νέους. Εσείς οι νέοι που ξεκινάτε τώρα, αφήστε το ChatGPT και τα υπόλοιπα που σας γράφουν τους προλόγους και τις ερωταπαντήσεις. Και βγάλτε την ψυχή σας στο ραδιόφωνο, αν θέλετε να πετύχετε στο ραδιόφωνο. Άμα βάλετε το φιλτραρισμένο και το υπόλοιπο, αδέρφια, δεν. Βάλτε το προσωπικό σας μέσα, στοιχείο. Βάλτε τη ζωή σας, το ραδιόφωνο είναι ψυχή. Αν δεν έχεις ψυχή, ας την πεθερά σου να κάνει ραδιόφωνο. Οκτωβρίου, Σάββατο, 276η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 7 και 21, Δύση 19 και 7. Διεθνής ημέρα δράσης της PCO, Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. Στη Νότια Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους, που σύμφωνα με την παράδοση έγινε σήμερα, αρκετά χρόνια πίσω, το 2333 π.Χ. Αυτό το 3 είναι σημαντικό νούμερο, παιδιά, αν το σημειώνετε. 3, δηλαδή 3. Μαγικός αριθμός το 3. Λοιπόν, στην Τσοζέν ήταν, Βασίλειο, Τσοζέν. Τσοζέν ήταν νοτιοκορεάτες. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, της Ανατολικής και της Δυτικής. Εν τω μεταξύ και στην Ανατολική πρέπει να τελείωσε, δηλαδή, σντουβ τελείωσε, δεν υπάρχει. Ρε φίλε, αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τώρα έχουν γίνει χιτλερικοί. Θα μου πεις μικρή διαφορά, έτσι, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά, έτσι. Οι ιδεολογίες είναι OK, εκτός από την ναζιστική βέβαια. Αλλά ξέρεις, τώρα αυτά είναι πολύ κοντά πάντως. Το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ανεξάρτητο πάνω απ' όλα το Ιράκ. Είναι σαν τη Μύκονο. Και με την ευκαιρία να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, γιατί ακόμα δεν το έχουμε πετύχει, αδερφιά. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Χρόνια πολλά στον Διονύση που γιορτάζει σήμερα. Διονύσιος γιορτάζει, παιδιά. Διονυσία. Η Δάμαρης. Η Δάμαρης γιορτάζει σήμερα. Είναι η πρώτη Αθηναία χριστιανή, η Δάμαρης. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Ο οποίος Δημήτρη Διονύσιος ήταν μέλος του Αρίου Πάγου, διακεκριμένος Αθηναίος, δεν ήταν της πλάκας. Βέβαια. Και έγινε χριστιανός μετά τη δημιουργία του Αποστόλου Παύλου στην Πνίκα. Υπήρξε δε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των Ελλήνων δικαστικών. Για τη ζωή του έχουν έτσι ποθεί διάφορα. Είναι διάφορες παραδόσεις, το συναξάρι του Αγίου, όπως το λένε. Λένε, παραδείγματος χάρη, ότι κατά τη μέρα της Σταύρωσης του Χριστού βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον φιλόσοφο Απολοφάνη. Και αφού σκοτίνιασε ο ήλιος, αναφώνησε λοιπόν ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, ότι η φύση σαλιούται ή Θεός πάσχει. Επίσης λέγεται ότι μετά τον αποκεφαλισμό του, λέει η παράδοση, ο ίδιος παρέδωσε την αποκοπή σε κεφαλή του στην ευσεβή γυναίκα Κατούλα. Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες παραδόσεις που δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές, ο Διονύσιος υπήρξε και ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων. Στο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη έχουν αποδοθεί και διάφορα μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα, τα οποία η σύγχρονη έρευνα δεν θεωρεί και γνήσια. Τα έργα περί της ουρανίου ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και διάφορα άλλα, αδέρφια, που εσείς που τέλος πάντων ασχολείστε λίγο περισσότερο με τα θρησκευτικά μπορεί να τα έχετε ακούσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτά έχουν επηρεάσει βαθύτατα την πορεία της θεολογίας τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης μαρτύρησε επί του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομητιανού, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Ανδριανού. Μέσα πέσαμε. Δηλαδή τελείως, δηλαδή εντάξει. Στην Αθήνα υπάρχουν δύο ναοί αφιερωμένοι στη στη μνήμη του των καθολικών στην οδό Πανεπιστημίου, ξέρετε, και των Ορθοδόξων στην οδό Σκουφά. Και για να πάμε και στο χρηστικό της ημέρας, να σας πω ότι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιόχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, θα έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφά, Λυκαδητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Επαναλαμβάνω, Σκουφά, Λυκαδητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία της Φιλικής Εταιρείας. Να είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε ταλαιπωρία, αν πρέπει και καλά να πάτε από εκεί. Εγώ να σας πω ότι απέναντί μου βρίσκεται αυτή η βιβλική μορφή. Ο Μωυσής, κυρίες και κύριοι, που κρατάει τις 10 εντολές των ηχοληπτών. Ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
0: Καλημέρα, γλυκέ μας τηλέμαχε.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου, καλημέρα, πώς είσαι, ε? Έτσι, χαίρομαι. Αυτός ο Τιτάνας, αυτός ο Γκόλιθος, κυρίες και κύριοι. Με την τεράστια εμπειρία που ομοιός του δεν υπάρχει. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης αλλά και γευσηγνώστης Βασίλης Κρυμπάς.

Είναι επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου. Η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Σέβειας, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε 13-14 σεζόν. Έχω χάσει το μέτρημα, πάντα θεμάμαι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε να δούμε και τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε δυνατά. Καλημέρα.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα και δεν μας προλάβατε από το ξεκίνημα. Δεν πειράζει, το αεροπλάνο έχει κάνει στάση. Είμαστε σαν τα λεωφορεία, εμείς, Δημήτρη. Έχουμε στάσεις και παίρνουμε κόσμο, αλλά πάμε πάντα και. Στον προορισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε. Δεν έχω και συγκυβερνήτη, καταλάβες, για να μου ρίξει καμιά μαχαιριά. Βέβαια. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πρόσεξε τώρα τι λέει εδώ ο καλός φίλος, ο Μιχάλης. Έλα ρε Μιχάλη, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα, λέει, δούλευα σύνταγμα. Όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, λέει, δεν πρόσεξα το δέντρο και τρακάρισα. Όταν πήγα, λέει, στο γραφείο, είχε σχηματιστεί το σχέδιο του κορμού στο κούτελό μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Επειδή αναφερθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα, έτσι, και πώς ξυπνάμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλό καινούριο μήνα να έχουμε και σε σένα. Το εύχομαι, καλή μου Αλεξάνδρα, να σε καλά. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, ο Παναγιώτης ο Πονηρός, έλα ρε Παναγιώτη, δύναμη. Σας έλεγε, λέει, και σας η μάνα σας, αν δεν σας αρέσει το φαγητό θα το φας και θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι. Ή μόνο η δικιά μου, ήταν μουσικός παραγωγός. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Σε όλους, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ το έτρωγα το φαΐ μου, ξέρεις μόνο πότε. Μόνο άμα είχε, ξέρω εγώ, μπάμιες. Μπορώ τις μπάμιες, ρε Σιμίτσο. Δηλαδή, για πες μου, Δημήτρη, ποιος πολιτικός σου θυμίζει μπάμια? Δηλαδή, στείλτε με εδώ πέρα, μου πείτε, ποιος είναι ο μπάμιας, ας πούμε, που εσείς θεωρείτε ότι, τέλος πάντων, είναι ο πολιτικός που σας το θυμίζει, τη σαλιωμένη την μπάμια, ξέρετε, αυτή τη που είναι έτσι, μαραμένη μου, όχι καρδένια, μπάμια.
1: Μωρέ, λαχαναγορά. Και γιατί με έφερες εδώ αντίχριστε, αφού είσαι μάπας?
0: Αυτό ακριβώς. Αφού είσαι μπάμιας. Ποιος είναι ο μπάμιας, έτσι που εσείς έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Δηλαδή εγώ έχω, βέβαια, αλλά όχι ένα. Να με συγχωρήσετε, έχω μερικές δεκάδες μπάμιες. Σαν πάνε στη λαϊκή, θα τους κρατήσουν εκεί, ρε, θα φύγει κανείς. Βέβαια. Σαλιωμένες πολύ θα είναι. Άστο, μακριά. Τώρα πρέπει να πω ειδήσεις. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να πω ειδήσεις. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Μετά τους μπάμιες μπορείς να... θα τις αφήσεις.
2: 2000 FM. 2000 FM.
0: Κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει, ναι, την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου βελτίου επικείμενων καιρικών φαινομένων. Φαινομένων. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, στο Νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη. Έως το απόγευμα θα κρατήσει αυτό. Τουλάχιστον αυτό έχουμε στο μυαλό μας, με βάση αυτά που έχουν πει από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επανέλθω έτσι με πιο πολλά στοιχεία σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι το βράδυ, απόγευμα, βράδυ, είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης στην Αγία Παρασκευή. Οι δράστες την κοπάνησαν, καταδρομικές είναι αυτές. Συνήθως δεν πιάνουν γρήγορα τουλάχιστον. Αυτή η εμπριστική επίθεση λοιπόν έγινε στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστημα πουλούσε ρούχα στην οδό Τέλου Άγρα 20 στην Αγία Παρασκευή. Διάγνωστοι, οι οποίοι επέβαλαν σε μοτοσυκλέτες, πέταξαν αντικείμενο σπάζοντας τα τζάμια του καταστήματος. Στη συνέχεια έριξαν μέσα τον εμπριστικό μηχανισμό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. 9.30 ώρα το βράδυ Παρασκευής είχε κλείσει το μαγαζί. Έτσι είχαν φύγει οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνού Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο της πόλης Κορίνθου. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, σφοδρότητα μεγάλη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση, πολύ, πολύ, πολύ γεροτράκο, είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων. Χρειάστηκε μάλιστα να πάει στο σημείο ισχυρότατη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβίσει τους τραυματίες. Ξέρετε, με αυτά τα ειδικά τα υδραυλικά ψαλίδια κτλ. Για να μπορούσαν να τους βγάλουν τους ανθρώπους. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα, λένε πληροφορίες, εξετράπη της πορείας του. Και στη συνέχεια, αφού χτύπησε στο άλλο αυτοκίνητο, ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τροχιά, κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού. Ήταν τόση δύναμη που ξύλωσε τρεις κολόνες φωτισμού και χτύπησε σε μία τέταρτη πριν να ακινητοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, οι τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μαγάρι, οι άνθρωποι πάνε καλά, να μην έχουν άλλα προβλήματα περαιτέρω. Τώρα, για το θέμα της κακοκαιρίας, πρέπει να σας πω ότι σε κλειό κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη. Ο Μυλοπόταμος έχει δεχθεί το βράδυ ισχυρότατο χτύπημα. Στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, χύμαροι φούσκωσαν. Ανάχωμα έσπασε, πλημμυρίζοντας ξανά σπίτια, δρόμους και περιουσίες που είχαν ήδη πληγεί από το προχθεσινό κύμα. Η περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε αργότερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εξουματούχο εκεί τοπικό για να μας δώσει την εικόνα, την επικυρωποιημένη εικόνα. Βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο κύμινος δεν έχει περάσει. Μάλιστα, οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες. Έως και το μεσημέρι, αναμένεται σημαντική επιδείνωση των φαινομένων, με τις βόρειες και κεντρικές περιοχές του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Είχαμε 112 σε όλο το νησί, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε από παλαιότερες ενημερώσεις που σας έχουμε κάνει, έχουμε μεγάλες καταστροφές στο νησί, στο το οποίο θρυνεί και ένα νέκρο. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπησαν προς Αθήνα, προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο, αλλά και στο Μπόντρουμ, Αλικαρνασσός, της Τουρκίας. Είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ιερά Πέτρας και μετέφεραν τα 4 άτομα σε ασφαλές σημείο. Πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η παροχή βοήθεια σε 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα. Το κέντρο επιχειρήσεων λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος, για αυτούς μιλάμε, τους 4, ενημερώθηκε για το περιστατικό 11 το βράδυ και μετά την κλίση του στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους μέσω του GPS, γεωεντοπισμός λέγεται στα ελληνικά, μάθαμε και τίποτα, κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με τους πυροσβέστες ανάλογους και έτσι κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο λόγω υψηλής στάθμης υδάτων. Ως το μεσημέρι λοιπόν αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το μεσημέρι αύριο, στο Νότιο Αιγαίο. Θα έχουμε τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έως και το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό, αλλά καλό θα είναι, επειδή αυτά αλλάζουν, να επικοινωνείτε με το λιμενικό έτσι ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι μελγενέστε. Γιατί μπορεί πριν 5 λεπτά να είχε, μετά να ήρθει. Βέβαια, ναι. Οπότε, παιδιά, με τα κατατόπους λιμεναρχία, για να έχετε έτσι απόλυτη γνώση για το τι συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα που θέλετε να ταξιδέψετε, τουλάχιστον την ώρα που θέλετε να έχετε την ενημέρωση για να ταξιδέψετε στη συνέχεια. Τα άσχημα νέα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Φτάσαμε λοιπόν με μια εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. 5,1 του Σεπτέμβριου, δηλαδή με το που ήρθαμε από τις διακοπές, παπ, κατευθείαν. Μην πάρουμε καμιά ανάσα, Δημήτρη. Μην αναπνεύσουμε λίγο, κατευθείαν.
1: Στα διάλα.
0: Ακριβώς. Έτσι, σώρχεται αυθόρμητα. Από 5,1 λοιπόν που ήταν 3,7 τον Αύγουστο, 5,1 σύμφωνα με την προκαταρκτική μάλιστα εκτίμηση της Eurostat, έτσι. Η ενέργεια εκτινάχθηκε κατά 25,4% σε ετήσια βάση από 15,4% τον Αύγουστο, με την ελληνική επίδοση να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει, ρε καλόπαιδα, τώρα εδώ πέρα? Μας το εξηγείτε λίγο το πράγμα, δηλαδή? Πού θα πάει το βιολί αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Θα περιμένουμε πότε θα δεήσουν οι Ευρωπαίοι να προσφέρουν χείρα βοηθείας? Πότε δηλαδή αυτοί οι χαρτογιακάδες των Βρυξελών θα ξυπνήσουν? Είναι δυνατόν να αναμένουμε τι δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, για να βάλουμε βενζίνη και να μετακινηθούμε, πάμε στη δουλειά μας, όχι να κάνουμε βόλτα, ωραία. Για να πάμε στη δουλειά μας, ματώνει η τσέπη μας. Κόβουμε από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Έχουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα, προσωπικά δηλαδή, από τις μετακινήσεις μου, πληρώνω κάθε μήνα τουλάχιστον 70 ευρώ παραπάνω, τουλάχιστον. Και αυτά βέβαια φεύγουν από αλλού. Λες και τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Δεν έχουμε και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε... Να είχαμε ένα μέτωπο, να πω εντάξει, αλλά πέφτουν τα χαστούκια βροχή, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το βιολί? Θα πάρετε καμιά απόφαση επιτέλους να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε? Ή θα είμαστε με το βρόχο στο λαιμό συνεχώς, προσπαθώντας να πάρουμε αναπνοή? Και εδώ δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού μένους και ακούω διάφορα και ιστορίας. Εδώ όλοι το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, σωστό το γεγονός ότι προχώρησαν σε 120 δόσεις και ότι έβαλαν έστω και αυτό το 31/12 του 24 τα χρέη. Πολύ καλή ενέργεια, πρέπει να πω και τα καλά. Αλλά στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, να με συγχωρείτε, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Αν δεν το έχετε καταλάβει, γιατί πραγματικά, αν δεν το ζεις στο πετσί σου, δεν μπεις στα παπούτσια του άλλου, δεν αντιλαμβάνεσαι ποτέ τι σημαίνει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάς, να ψάχνεις με να φοράς τα γυαλιά σου τα πρεσβειοπικά για να ψάξεις να βρεις τι, να δεις καλύτερες τιμές, ρε. Δηλαδή τι έχουμε γίνει, Sherlock Holmes για το ράφι? Αν θα πάρουμε αυτό το γάλα που έχει 15 ευρώ παραπάνω, 15 λεπτά παραπάνω. Εκεί έχουμε καταντήσει πλέον. Κυνηγή προσφορών. Έλεος δηλαδή, πού θα πάει αυτό το βιολί? Έχοντας 10 χρόνια 12 μνημονίων και των υπολείπων που τραβήξαμε αυτά τα τροβερά και φοβερά, να έχουμε τώρα και αυτό? Ανάσα δεν έχουμε πάρει? Δεν μας έχετε δώσει μία ανάσα να βγούμε, να πάρουμε μία αναπνοή επιτέλους για να μπορέσουμε να ζήσουμε? Φόροι. Φόρος το φόρο, ειδικός φόρος, ΦΠΑ. Πότε επιτέλους. Τι να το κάνω? Αποπληρώθηκε το χρέος όμως. Ωραία, εντάξει, αποπληρώθηκε το χρέος. Δηλαδή άμα αποπληρωνόταν το μισό χρέος και το υπόλοιπο που το δίνανε, ας πούμε, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα, τι θα γινόταν? Στο τέλος θα ψοφήσει η Αγελάδα, ρε. Την αρμέγεται συνέχεια. Μας έχετε πεθάνει. Πώς θα το πούμε αλλιώς δηλαδή, για να γίνει κατανοητό? Το έχετε αντιληφθεί? Υπάρχει αντίληψη για το τι συμβαίνει? Ωραία πράγματα έχουν συμβεί σε διάφορους τομείς, μηδενίζονται όμως από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανασάνεις από αυτό το πράγμα, από τη μέγενη που σου έχουν βάλει, από τις μιλόπορητρες που σε συνθλίβουν, από τη σκύλα και τη χάριβδη που είναι το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να βγούμε λίγο μέσα από αυτό το τούνελ το σκοτεινό που έχουμε μπει? Στα μνημόνια Δεν μπορούσαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε όσα θέλαμε, γιατί ήταν πιο λίγα τα λεφτά. Αλλά οι τιμές ήταν χαμηλά. Τώρα μόλις τσίπησε λίγο παραπάνω το πράγμα και κρύδαμε λίγο φως στο τούνελ, βγήκανε όλα τα όρνια και τα λικόρνια και όλοι οι μαυραγορίτες από όλους τους τομείς και μας πίνουνε το αίμα πάλι, τα βαμπύρ. Δεν μας έχουν αφήσει κμάδα αίματος πλέον, ρανίδα. Και είμαστε απροστάτευτοι από αυτούς οι οποίοι από τη μία σου πίνουν το αίμα στο βενζινάδικο γιατί έχουν βάλει το μηχανηματάκι εκεί, το πατάνε και σου κλέβουν 2 ευρώ το λίτρο, στο κάθε λίτρο, σε κάθε γέμισμα. Ποιο γέμισμα, ποιος γεμίζει. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα αφήρματα. Έχουμε και τους άλλους, τους υπόλοιπους που κατακλέβουν τον κόσμο. Και εμείς είμαστε αυτοί απροστάτευτοι, έτσι, περιμένουμε. Και πρέπει να πληρώσουμε την εφορία και πρέπει να πληρώσουμε τα πάντα, αδέρφια. Να πληρώσουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί αλλιώς θα μας δεσμεύσουν το λογαριασμό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν κάνουμε και του λίγο του μπεκί, θα χάσουμε και τη δουλειά μας. Και πώς θα ζήσουμε μετά, με το επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά έχουν κάνει μια ζωή, δυστυχώς. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε διακοπές σε νησί, ρε, σε ελληνικό νησί, ρε. Έβλεπα χθες στην ελληνική ταινία με τη Βλαχοπούλου. Τον πρωί αποφάσισαν να πάνε στη Μύκονο ταξίδι και το μεσημέρι είχαν φύγει. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να πάμε.

πώς το λέει, την κυβέρνηση, βλέπεις και την αντιπολίτευση. Και λες τώρα, ποιος από αυτούς εδώ πέρα εννοεί αυτό που λέει και θα το πετύχει. Βλέπεις τον άλλον πάνω, ας πούμε, σου λέει αυτό, αυτό και εκείνο, δεν έχουμε λεφτά και αποπληρώνουμε χρέη. Ναι, δεν έχουμε λεφτά, αποπληρώνουμε χρέη, αλλά ναι. Και βλέπεις και τον άλλον, σου λέει, θα κάνω αυτό. Πάντε να το πιστέψεις τώρα. Έχοντας και το παράδειγμα του προηγούμενου, του Βαράντα Τάμπουρλα. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό προσωπικό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν υφίσταται. Άχαστοι άνθρωποι, πώς καταφέρατε ρε μάγκες. Και μην ακούσω τώρα κανέναν, γιατί θα ξέρετε, θα βγουν και θα πούνε, μα δεν έχουμε πετύχει πράγματα. Αλίμονο ρε εσείς. Αλίμονο, αν δεν πηγαίνουμε και λίγο πιο μπροστά. Το θέμα είναι πού πηγαίνεις μπροστά και πού πίσω γυρίζεις. Μπροστά σε φόρους, Αλλά δεν μου το εξηγείτε εσείς που είστε περήφανοι για το ότι πάμε μπροστά. Γιατί είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Γιατί μας περνάνε οι Βούλγαροι. Οι οποίοι ήταν και οι υπόλοιποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν στον πάτο. Και τώρα είμαστε εμείς στον πάτο. Γιατί να πανηγυρίσουμε δηλαδή. Τι συνέβη δηλαδή. Και μπορέσαμε. Τι κάναμε. Τι κερδίσαμε. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι χωρίς να ματώσουμε. Μπορεί πλέον Έλληνας να αγοράσει σπίτι με τις δυνάμεις του όπως έκαναν οι δικοί μας. Χωρίς δάνεια, θυμάστε. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια και τα έκτισαν οι δικοί μας, η οικογένειά μας, οι άνθρωποι μας. Πώς τα αγόρασαν τα σπίτια τους. Πώς μπόρεσαν και τα αγόρασαν χωρίς δάνεια. Και τώρα ούτε δάνειο δεν σου δίνουν να πάρεις σπίτι. Για να πάρεις δάνειο από σπίτι, να πάρεις δάνειο, πρέπει να μην είσαι στον Τηρεσία. Πόσοι Έλληνες δεν είναι στον Τηρεσία. Και έρχεται λέει το σπίτι μου ένα, δύο και τρία. Άντε τώρα. Έλα ρε Δημήτρη, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί... Ούτε ειδήσει το τύπο παρασύρθηκα, μα με συγχωρείτε, διάλειμμα.

0: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
1: Ποιο? Ένα ωραίο που σου είχα πει. Μάσε ένα ωραίο που σου είχα πει, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
0: Ποιο?
1: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ, Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε, κύριε Βουλευτά.
6: Χαιρετώ τον κύριο Βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους. Πατέρα της Βουλής μας, ψηφοπατέρας μας. Πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας. Να βρούμε και τη μάνα μας.
7: Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μένα.

αδέρφια μου, πήρα τα χάπια μου και συνήρθα. Τι να κάνω, παρασύρω μαλάκι να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ, επιτρέψτε μου να έχω κι εγώ αυτό που αισθάνονται. Έχω την εντύπωση όλοι μας όταν βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Σαν την ημέρα της μαρμότας, δεν ξέρω τι έχετε δει την ταινία. Το ίδιο πράγμα δηλαδή, δεν αντέχετε άλλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε πώς έχει γίνει. Έτσι όπως έχει καταντήσει δηλαδή. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Μαμάκο. Καλημέρα, λέει πιλότε, καλό μήνα με υγεία. Λόγω των ημερών μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι μοναχό στα γιονόρο να δει ότι άμα μπει στη Βουλή ο Αλέξης θα αρχίσει να πιστεύει στα θαύματα. Ο Αλέξης. Καλημέρα, στον Πέτρο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ, λέει με υγεία. Γκούγκλαρα, λέει πολιτικό που μοιάζει με μπάμια και μου βγάλε, λέει, τον Ομπάμα. Ομπάμια. Δυστυχώς εμείς έχουμε ομπάμιες. Ο Κούλης λέει είναι ο Μπάμιας, λέει ο Κούλης, ο κύριος Μαντενίδης. Ο Πέτρος από τη Δράμα, ωραία τα λες αδερφέ, αλλά ο Μπάμιας λέει στην Βουλή δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε τίποτα, έχουν καταστρέψει τον άνθρωπο. Ο Τάσος, μην τα παίρνεις στο κρανίο Σαντορινέ, μου λέει, εντάξει δεν τα πάρω. Καλημέρα, καλημέρα στην Τούλα, σε ευχαριστώ ρε Τούλα, ευχαριστώ πολύ. Επίσης στην Ισιδώρα, η Φωτεινή. Πες τα τηλέμαχη, λέει, έχουμε ξεβρακωθεί. Καλημέρα, εγώ παρεπιπτόντως λέμε το που ξυπνάω, πάω για τρέξιμο και γυμναστική το πρωί κατά τις 5.30. Ναι, ναι, λέει, μαζοχισμός. Τι λάμπουντε. Στο και αυτό. Αλλά δεν πειράζει, είναι υγιές τουλάχιστον και υγιεινό. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις, έτσι δεν είναι, Φωτεινή μου? Μα έτσι είναι. Καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που μας στέλνετε μήνυμα με κάθε τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερη καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου. Καλύτερη πρωινή και όχι μόνο πτήση, λέει η Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Εγώ να πω ότι μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7 και με την ευκαιρία να στείλω έτσι τις πιο θερμές μου καλημέρες και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς εδώ από όλους στο στούντιο στα Καρντάσια τα Σαλονικιά. Τι είναι αυτό, αναπτήρα, στάτους 107,7. Ωραίος, ρε. Ποιος τον έδωσε, ο Παπιδάκης? Ο Βενιέρης τον έδωσε, ο Δημήτρης. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Στείλτε, παιδιά, τρίγωνα πανοράματος και μπουγάτσα. Κάργα όμως, όχι τώρα την απλή, ξέρετε. Είναι ένα στενό κοντά στο Λευκό Πύργο σχετικά. Από πίσω που είχα πάει και είχα φάει. Τι μαγική ήτανε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο σταθμό μεταπόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό. Δεν φορτώνεται εκεί από τους 300 μερικούς. Αυτούς τους καλούς όχι, τους άλλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Βασίλη. Σχολάω, λες, στις 8 και σας ακούω. Καλή εκπομπή, φιλιά. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, και τα δικά μας τα φιλιά. Ο Βαγγέλης, Άγιος Νικόλαος, σύννεφα μαύρα, λέει. Μάλλον θα έχουμε κακοκαιρία. Βρε, έχει να γίνει δύσκολα, δύσκολη κατάσταση. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, στο Λεωνίδα τον Τάσιο, καλημέρα, Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τα γνωστά. Ξέρετε ποια είναι τα γνωστά, τα αεροπλάνα τα όμορφα. Αυτά τα οποία μου στέλνει κάθε φορά ο Λεωνίδας, έτσι για να φτιάχνουμε που λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Μαργαρίτη. Γεια σου, Τζόρτζ. Δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Δήμο Σαμαρουσίου. Εκεί εργάζεται. Καλημέρα στη Φραγκίσκη, τη Σακελαρίδη, τη γιατρό μας, θυματολόγο στη Ρόδο. Γεια σου, Φραγκίσκη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης από την Εθέλ. Και με την ευκαιρία, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο σε όσους κρατάτε τιμόνι σήμερα. Είτε το βαρύ, είτε το πιο ελαφρύ. Οι taxi drivers, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς λεωφορείων, τρόλεϊ. Στους οδηγούς έτσι των φορτηγών, ειδικά αυτούς που κάνετε διεθνείς μεταφορές, καλή δύναμη αδέρφια, έχετε πολύ δύσκολη δουλειά όλοι εσείς. Υπομονή, με αυτά που βλέπουμε στους δρόμους καθημερινά. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στο Θανάση και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου, καλό μήνα και σε σένα, εύχομαι, Τάσο. Παιδιά μου,
Το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως πορευόμαστε δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μακριά. Χρειάζεται αλλαγή, επανεκατεύθυνση. Χρειαζόμαστε καλύτερη πορεία και μια προοπτική, ρε αδερφέ. Να ακούσουμε επιτέλους ένα όραμα που να λέει και να προδιαθέτει και να μας προδιαθέτει για καλύτερες ημέρες. Πώς θα έρθουν οι καλύτερες ημέρες όταν πιεζόμαστε καθημερινά, όταν η καθημερινότητά μας έχει γίνει αβάσταχτη πια, όταν μας πιέζουν φόροι, ακρίβεια και όλα αυτά, πού θα πάει αυτό το βιολί? Δεν γίνεται. Γιατί ωραία είναι, ναι, βεβαίως, τα ακούω και εγώ και στο εξωτερικό. Πήγα, ακρίβεια έχουνε παντού. Τι άλλα στο εξωτερικό, δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια, ρε φίλε. Δεν είχανε. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, κάπου, όπα. Ωραία είναι η αποπληρωμή του χρέους, δεν λέω. Αντί για 2 δις, ας δώσουμε 1,2 και τα υπόλοιπα τα διαθέσουμε με ένα τρόπο και φάνταστο και εκτός του πλαισίου, για να μπορέσει να τονωθεί η τσέπη ορισμένων τουλάχιστον που υποφέρουν. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Εντείνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να βρίσκουν την ακρίβεια. Τι ακριβώς θα είναι αυτό, δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ ο πολιτικός. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Λοιπόν, κάνω τη δουλειά μου δηλαδή. Εσείς οι πολιτικοί βρίσκετε τις λύσεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε ρεπορτάζ. Τις διαπιστώσεις και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μας, οι κύριοι της πολιτικής. Κάντε επιτέλους αυτό για το οποίο πληρώνεστε αδρά και με αυξήσεις, παρακαλώ. Με αυξήσεις.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Πούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Στιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα.
15: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά.
1: Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. 5 βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Εξηγούν και αποκαλύπτουν Δημήτρης Καλογερόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Μάνος Κόνσολας, Θεόδωρος Καράουγλου και Γιώργος Βλάχος. Ο Κώστας Καραμαλής προς το νεότερο Καραμαλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδερφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πού θα το διαβάσετε? Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στο Secret. Εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα γιατί έρχεται ο αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος και οι αποστολές και η πτώση του. Η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα οι πρώτοι 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες στα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπη. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μουχαμοναχούς influencers. Έρευνα, πως το φθηνό σουβλάκι έγινε δέσμα φαρμάκι. Η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Ένα ευρουλάκι το αγοράζαμε. 500, πόσο τοις100 πάνω. Εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιωβάνοβιτς από ένα ξερό γήπεδο της Ανατολικής Γερμανίας στη Γαλανόλευκη. Επίσης, διαβάστε στη θύλη media του Secret, οι επαφές Παπαμίκου και η γραμμή και ρόλο κλειδί για τον Στρατή Μπαλή στο CNN TV. Πάμε στην απογευματινή. Τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό? Φαρμακερά σχόλια από όλο το φωλητικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών? Στρατιωτική εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Και πολιτική υγεία. Τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες, άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη στην απογευματινή. Τα αποθέματα πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Ο Ντόναλτ Τραμπ στέλνει και τρίτη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Και ζωή. Κωνσταντοπούλου, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίκτη και Βορύδης τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Πάμε στο καρφί. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Δανείζεται τον τίτλο από το σύριαλ της του Μέγκα, έτσι. Τα δύο μαύρα πουκάμισα. Ωραία σειρά. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η συμβουλή Καραμαλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Η Κρήτη μετά τις πληγές της από την κακοκαιρία. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια κοντέινερ και η πολιτεία Απούσα. Και από τη δημοσκόπηση, από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πύχης της κάλπης, ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. On Time Σαββατοκύριακο, το μυστικό της Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί. Της κυρίας Γάκα ο σύζυγος. Τι κάτεπε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός, θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση, συσσαγωγικά το δώρο. Τι δείχνουν τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού. Σερβετάλης και Λέκα στο ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Βύση Καρβέλας, ο καυγάς που τους χώρισε στο ΑΚΑ. Η διαφωνία που φέρεται να προκάλεσε την ένταση. Η υπερπαραγωγή και ο λογαριασμός των εκατομμυρίων. Πέτρος Φιλιππίδης, οι εφιάλτες και η επιστροφή στη σκηνή. Και η αλήθεια πίσω από το έγκλημα στα γλυκά νερά. Το ντοκιμαντέρ του Prime Video ανασυνθέτει τη δολοφονία της Caroline Crouch. Πάμε στα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας στα νέα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα και τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Είπε ακόμη, η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Η Άγκυρα ζητεί γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με μεριντιάμ με τους Τούρκους. Και από τα αποθέματα αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό το κάνουν οι G7 όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ και ο Τραμπ επιχαίρει γι' αυτό. Φάκελος 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, γράφουν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η σφαγή της Supernova από τη Χαμάς. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά. Εφημερίδα των Συντακτών. 12,7 δις. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, συνέντευξη πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά κέντρα ευζοίας. Η καθημερινή ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις του Μαξίμου για τις αφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία, μετακινούν κάδος απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα στο ταραγμένο Παρίσι, 6 μήνες από τις προεδρικές εκλογές του 27, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες μάλλον δεν περίμενε. Οι προωθούμενες περικοπές στις κρατικές δαπάνες έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του δόκτωρος Κόντου. Το δόκτωρο σε εισαγωγικά. Άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας τον Σεπτέμβριο, εκτοξεύτηκε όπως σας είπα πριν στο 5,1-3,8% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα εκτός. Ό,τι αφορά ακρίβεια είμαστε εκτός του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού. Ό,τι έχει να κάνει με τις απολαβές είμαστε, δηλαδή αυτό πια... Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές των δανείων. Αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δις που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η Ελλάδα ενισχύει τις άμυνές της εναντίον των αταράξεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Επιταχύνοντας πρόωρες αποπληρωμές, το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από το ιταλικό όσο ποσοστό του ΑΕΠ. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμουήλ. Μεγαλοπρεπής υποδοχή. Και οι ψαράδες λένε: δεν αντέχουμε το κόστος των καυσίμων. Ρίζοσπάστης, ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής. Είναι ανεπιθύμητος, λένε. Έξω η βάση του θανάτου, σαν πέρασε μια μέρα τα τελευταία 50 χρόνια. Καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειά. Ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Ο λόγος. Δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια. Στο 5,1 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, στο 3,1 στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα προσυνορινά στοιχεία της Eurostat. Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Αττική. Ταχιάω, στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Αύξηση 4,9% στο οκτάμινο του 2006. Ρεκόρ επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Ελεύθερος τύπος. 7 είναι ένα μέτρα για το στεγαστικό όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, 0,2% πάνω στα τρόφιμα. Πολεοδομία. Κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. και Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Εστία. Δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου, σας το έλεγα πριν, και της Προεδρίας Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμάς στις αποζημιώσεις των βουλευτών.
1: Όσοι δουλεύουν στην καθαριότητα πήραν κανένα φράγκο παραπάνω. Αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά εννοώ. Που ξεβρωμίζουν, όχι. Πήραν όμως οι βουλευτές και τα διάφορα άλλα προσωπικά των Πορφυρογέννητη, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ελεύθερη ώρα. Χωρίς πολύ. Πιάλφα, τι είναι αυτό. Πιάλφα. Δεν θα έχεις λεφτά. Προσωπικό αριθμό. Δεν ψάχνω να βρω τι είναι το πιάλφα, ρε παιδί μου. Τι πιάλφα. Χωρίς προσωπικό αριθμό δεν θα έχεις λεφτά. Το θέμα πια δεν είναι η κατάργηση των μετρητών, αλλά η πρόσβαση στα αυτά. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ και το ψηφιακό πορτοφόλι. Η αναβάπτιση του Αλέξη δεν έχει το Θεό του, λέει, και κατάσταση πολιορκίας. Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Τούρκοι όρμησαν στον εθνικό κορμό. Ανθρωποφάγη και κομπλεξική, ανοιχτή επιστολή Κώστα Πλεύρη προς τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου. Συνέντευξη στην ελεύθερη ώρα του Κώστα Πρέκα. Αγαπώ Κώστα Πρέκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχεται επανάσταση, λέει. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπαίδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποφέρουν τα οικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις, πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Με τιμές μεζονέτας, φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα, σπιρτόκουτα. Κραυγή απόγνωσης, σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλλοίς. Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Δύσκολες ώρες για την Glyfoil. Άνω κάτω ηγεσία στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της, ζητεί την ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο Παπασταύρου, ύστερα από μία εβδομάδα, παριστάνει τον Άνιξερο. Είναι αυτεμπορική, σοκάρει πληθωριστική έκρηξη. Σχεδόν διπλάσιος του στόχου ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης. Πρώτων πυλών, η επόμενη αύξηση των επιτοκίων. G7, συμπίεση τιμών πετρελαίου, αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια, έπιασε ο εκβιασμός των ΗΠΑ και σε νέες συμβούλιο της Επικρατείας, νέες ανατροπές στους χρόνους παραγραφής φοροϋποθέσεων. Κεφάλαιο. Τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής. Οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας, κρίσιμος Οκτώβριος για τις μετοχές. Το οίκοι αναταραχής, το διάβασα, ξέρεις πώς. Οικονομία, τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού, ανάπτυξη άνω του 2%, με βελτίωση πραγματικών εισοδημάτων, η κίνδυνη από ενεργειακή κρίση και αυξήσεις επιτοκίων. Κατοικίες, ανοίγει η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης, αμείωτη ένταση του στεγαστικού ζητήματος. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Ξαναδιαβάσω. Από τις συντάξεις χειρίας, το ελληνικό κράτος κρατά 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Θα το ξαναδιαβάσω. Γιατί δεν χωνεύεται, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Το ελληνικό κράτος κρατά από τις συντάξεις χειρίας 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανάσα για τη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά τις αντιδράσεις φορέων και αυτοδιοίκησης, εκτός λίστας για γαστρονομικές εκδηλώσεις βγαίνει το Επταπύργιο. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης από την Πιερεία. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Σπύρα έχει ρημάξει σπίτια στο κέντρο και 11 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και από ιδιωτικό κολέγιο περιπέτεια για 6 μαθητές σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο. Και πάμε.
18: Πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρωμές. Μέσα Οκτωβρίου τα υπόλοιπα του 25 και εξόφληση προγραμμάτων. Νοέμβριο προκαταβολές σε βιολογικά, κομφούζιο. Σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσέκ του 26. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ? Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου». Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα είστε στη σωστή συχνότητα, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να μπαίνετε έτσι στο Σαββατοκύριακο. Αυτό το φθινοπορεινό απόλυτα Σαββατοκύριακο, με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όσο και αν είναι τα δύσκολα αυτά τα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να αντιπαλέψουμε. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει, να τα διαβάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε μέρα αποδεικνύεται, λέει, ότι η Ευρώπη, ο Βαγγέλης, δεν είναι πια η Ευρωζώνη που οραματιζόμαστε, είναι μόνο για 3-4 χώρες που θέλουν να είναι, είναι βάρος στις υπόλοιπες. Ο Γιώργος, καλημέρα φίλε τηλέμαχε. Εντάξει, το κάνω. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που γράφεις. Καταλάβεις, Γιώργο μου. Καλά, ο Μαντενίδης, εσύ και ο Μαντενίδης έχεις το δικό στο χάρι.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Γράφει από ποιον έχασε Χαβάη 5-0. Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντσο Φάμπλε υπογράφει. Καλημέρα τηλέμαχε, λέει, ακόμα στα F-16 ή τώρα, λέει, με τα F-35 θα σε εκπαιδεύσουν εκεί. Πάμε στα σοβαρά, είμαι γονέας και το μικρό μου παιδί πάει φέτος πρώτη δημοτικού. Επειδή όμως χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο λόγω προβλήματος, λόγω για την ηλικία του, δεν του εκδίδουν παράλληλη στήριξη. Ψυχολόγοι του σχολείου που είναι μαζί με τα κάδες και δά μας ρίχνουν στα ειδικά σχολεία. Προσπαθούν να κόψουν αυτές τις οργανικές θέσεις, παράλληλη στήριξη στα σχολεία, για να ρίξουν όλα τα παιδιά στα ειδικά σχολεία. Είτε έχουν πρόβλημα λόγου, είτε άλλα προβλήματα πιο σοβαρά, και να τα μπλέξουν όλα μαζί σαν μια πάστα. Θα τους πολεμήσουμε, εγώ και άλλοι γονείς που είμαστε στην ίδια κατάσταση. Είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι και έχουμε την απέτηση από το Υπουργείο Παιδείας, αν υπάρχει, να σκύψει το πρόβλημά μας και όχι να κοιτάνε να γλιτώσουν χρήματα σε βάρος των παιδιών μας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι απόλυτα σοβαρό και εμείς εδώ θα το αναδείξουμε. Και θέλω να μου στείλεις και το τηλέφωνο σου και να μου δώσεις περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό. Γιατί εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι οπωσδήποτε σημαντικότατο ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση και τα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν εδώ, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε ούτε λιβανιστήριοι ούτε γραφείο τύπου. Έτσι, αφήνουμε το ρόλο αυτό σε άλλους. Λοιπόν, θα υποθούν τα πράγματα όπως πρέπει να υποθούν και περιμένω από σένα, βέβαια, του, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Φραγκολεβαντίνοι, το follow-up. Τι κάνουμε τώρα, πού πάμε? Πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε έτοιμη τη σύνδεση, έχουμε φτιάξει τα καλώδια, τα βίσματα, όλα.
2: Τι έπαθες πρωί-πρωί, τηλέμαχε?
0: Έχω πάθει εδώ. Πήγα στο Βενζινάδικο πρωί-πρωί και δεν έχω πάρει τα χάπια μου.
2: Πήγαινε σε κάπου Μπουγατσατζίδικο, γιατί πας σε Βενζινάδικο?
0: Σε Πατσατζίδικο.
2: Μπουγατσατζίδικο, ρε.
0: Α, Μπουγατσατζίδικο.
2: Άκουγα πρωί-πρωί, λέω, μαν Παναγιά μου, τι είναι αυτό, ρε φίλε, λέω. Πω, για
0: κοίταξε, κάποια στιγμή ξέρεις, όταν τελειώσουν και τα χάπια.
2: Δεν παιδί μου, δεν έχει πάει 15 του μήνα από τώρα, τέλειωσαν τα λεφτά σου, 3 του μήνα, είναι τα προηγούμενα.
0: Κοίταξε, ναι, είναι όλα μαζί τα οποία έρχονται, είναι Σεπτέμβριος, ναι. Έχει βγει, είναι ο πιο δύσκολος για μένα.
2: Έχει πάει Οκτώβριος.
0: Ναι, άκου όμως, κάτσε ρε φίλε, ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου τελικά.
2: Γιατί
0: έρχεσαι από διακοπές, έχεις ροκανίσει ό,τι υπάρχει από διαθέσιμο όταν υπάρχει και μπαίνεις τώρα σε ένα μήνα ο οποίος σου λέει τώρα η Eurostat 5% λέει πάνω ο πληθωρισμός.
2: 5,1
0: και 3,2 λέει στην Ευρωζώνη. Εκεί κάπου, ας πούμε, μπερδεύεις το 5,1 με το 5 ευρώ που έχει πάει, ξέρω εγώ, το 1 κιλό σίκα και λες θα μείνουμε χωρίς σίκα. Δεν θα φάμε σικαλάκι φέτος. Δεν το τρως το σικαλάκι, τρώει, παίρνεις άλλο φρούτο, θα μου πεις. Εντάξει.
2: Αν βρεις αλλά με 5 ευρώ σίκα, φέρε και εδώ, γιατί εγώ
0: 5,5 τα βρήκα.
2: Τα βρήκα.
0: 8, ε.
2: Ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Θέλει και λίγο ψάξιμο.
2: Και σε μελαγχολεί ο Σεπτέμβριος?
0: Είναι μελαγχολικός μήνας ο Σεπτέμβριος, δυστυχώς. Γιατί εσένα δεν σε μελαγχολεί, για πες τώρα. Κάτσε να κάνω ψυχογράφημα.
2: Παλιά με μελαγχολούσε.
0: Επειδή πηγαίναμε σχολείο. Εντάξει, όσο τα αγαπούσαμε ήταν λίγο δύσκολο. Για πες. Τι να το καθές. Ωραίο. Ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά. Να το χορέψουμε, Δημήτρη. Να το χορέψουμε, αλλά μπρατσέτα.
2: Ωραίο τραγούδι όμως, φίλε. Το χόρευε στα πάρτι. Δεν μπορεί να μην το χόρευε.
0: Βέβαια.
2: Κι εγώ.
0: Ήταν.
2: Δηλαδή, σημάδευε την κοπέλα που ήθελε να τη το πει. Ντρεπόμασταν τότε, δεν είχαμε και Insta.
0: Σωστό.
2: Δεν είχαμε
0: Insta. Μα ήταν μια άλλη διαφορετική εποχή που ήταν και αν θέλει και πιο άθωα και
2: η εποχή, ναι,
0: ρομαντική. Ε?
2: Αυτό το ακούσα να λέει ήταν αυτόα η εποχή, ναι, αλλά δεν ήμασταν αυτό, η εποχή ήταν αυτό.
0: Ναι. Εμείς προσπαθούσαμε έτσι να... να κερδίσουμε μερικούς πόντους έναντι των άλλων, προσπαθώντας μια ατάκα με έναν τρόπο να προσεγγίσουμε τα κορίτσια τότε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι αλλιώς, σε προσεγγίζουν τα κορίτσια, έχω την εντύπωση, και έχει χαθεί ο ρόλος του κυνηγού.
2: Ναι, και άμα έχεις αγόρια, έχω δύο άντρες, παιδί μου. Λέω ρε εσείς, μα λέει, αφού τα κορίτσια μας πειράσουν, γιατί δεν τα πειράξουμε.
0: Σωστό γι' αυτό. Είδες.
2: Το αποτέλεσμα μετράει. Να πειραχτεί δεν είναι το θέμα. Μην μείνουν τα πειράχτα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ανεβάσει.
2: Ναι, τώρα το πρωί πήγα στην παραλία. Κάνω και ένα
0: ρεπορτάζ,
2: το ξέρεις.
0: Καλά, εσύ Δημήτρη δεν είσαι. Εσύ είσαι αυτό που λέμε παλαιά σκοπής δημοσιογράφος που έχει το ρεπορτάζ πάντα οδηγό και δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ από αυτό. Και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, γιατί τα πράγματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ πλέον είναι μόνο τηλέφωνο. Δεν είναι μόνο τηλέφωνο.
2: Είναι όπως το λες, δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν, αλλά οι νεότεροι συνάδελφοι μεγάλωσαν σε μια λογική της ίσονος προσπάθειας, δηλαδή χωρίς πολύ κόπο και τα λοιπά να τα έχουν έτοιμα. Και αυτό πράγμα το βλέπει κανείς και στη δουλειά. Πασαλήματα. Δηλαδή και το βλέπω και εγώ.
0: Αυτό
2: το κόπο. Τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ να κάνουν πρακτικιάση. Τα βλέπεις. Ή κάποια νέα παιδιά βλέπεις. Του λέει, ξέρεις αυτό. Πώς αυτό. Το είδα εκεί. Άσε ρε φίλε. Το είδε και ένας φίλος σου. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ το ψάχνεις.
0: Ακριβώς. Δημήτρη μου, ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μερικά παιδιά εδώ που ξεχωρίζουν και κάνουν δουλειά. Και βλέπεις ρε παιδί μου ότι το έχουν μέσα τους και το θέλουν να το ψάξουν το πράγμα και δεν είναι αυτό του copy-paste, copy-paste, καλά το είπαμε. Και όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στη δημοσιογραφία.
2: Ναι.
0: Είναι σημαντικό ρε παιδί μου, είναι σημαντικό. Δηλαδή κάπου όμως πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να κάνουν αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, να τους το μεταδώσεις.
2: Τσουπ! Mm-hmm. Γιατί γελά.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
2: Όχι, είπα τσουπ, λέω. Γιατί γελάς.
0: Τι είπες?
2: Τσουπ. Γελάει και ο ηχολήπτης μέσα, τον ακούω.
0: Ναι. Ο οποίος θέλω να σου πω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αναπτήρα που γράφει status 107. Κόνα 7.
2: Ρε, μας λέει ένας αναπτήρας αυτός, τον πήρε.
0: Αυτός τον πήρε, ο Γύρκος είναι. Τον πήρε από τον Παπιδάκη και τον εβούτηξε από τον Παπιδάκη.
2: Τον Παπιδάκη εμείς πήραμε για να τους δίνουμε δωρεάν και πάει και τους πουλάει ρε φίλε.
0: Λοιπόν. Ρε, τι μηχανευόμαστε για να τη βγάλουμε. Να πουλάμε και αναπτήρες. Λοιπόν, για πες.
2: Το Τσούπ, το είπα για τον Τσούπ. Ποιος είναι ο Τσούπ?
0: Ποιος είναι ο Τσούπ, ρε, εσύ. Έχω χάσει έργα.
2: Που λέγε τσούπε, θα πάρουμε από εδώ. Α, θα πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, τον είχα τον τσούπε εδώ.
0: Αχ, τι να πω.
2: Το είδες, έπαιξε πολύ στα site. Mm-hmm. Είχαμε τον Μιχελογιαννάκη εδώ, τον τσούπ. Και του είπα κάποια στιγμή, λέω τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, τσούπε εδώ, τσούπε εκεί, τσούπε παραπέρα.
0: Ποιος Μιχελογιαννάκης, ο παλιός?
2: Ναι, ρε.
0: Ο γιατρός. Φέρτε μου ένα καρδιολόγο για να δείτε πώς πονώ.
2: Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Δεν είσαι καλό στο ελληνικό ρεπερτόριο. Φέρτε μου έναν καρδιολόγο να μου αλλάξει την καρδιά. Μεταμόσχευση να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Είναι όλο ο στίχος.
0: Αυτό το, να ξέρεις ότι το έχει επιμεληθεί ο Κύρκος, δηλαδή το έχει φτιάξει, θα το βρει. Είναι από την εποχή του 2017-2018 που μεσορανούσε αυτή η ψυχή. Το τραγούδι είναι του 60, αλλά ο Μιχελογιαννάκης είναι εκείνης της εποχής. Εκείνης, δηλαδή εκεί μεσορανούσε και εκεί τα δίνει όλα. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Έτσι δεν το συζητώ.
2: Ποιο έλεγε το τραγούδι, φέρτε έναν καρδιολόγο?
0: Ποιο το έλεγε?
2: Ποια?
0: Ποια, ναι, σωστά. Ποια?
2: Η σπουδαία Βούλα Πάλα.
0: Βούλα Πάλα, βέβαια,
2: άκου,
0: έχει πει άλλα.
2: Άκου, τι σου βρήκα. Είμαι μούλτη, σου λέω. Και η χωνή κιόλα. Άκου.
0: Αυτά είναι.
2: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και επίσης δεν ξέρω αν είναι και μουσικό θέμα στη φοβερή ταινία Σαπίλα και Αριστοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, πάντως θα μπορούσε άνετα. Έτσι,
2: να τα αφιερώσουμε στο Μιχελογιαννάκη όμως, γιατί είναι καρδιολόγος.
0: Βέβαια.
2: Να ακούσουμε την εισαγωγή, είναι ωραίο.
0: Για δώσε.

0: Α, το Ποχάρι.
1: Αυτό είναι ο ύμνος του Γιακούμπ, κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν, τώρα τον είχαμε χθες εδώ. Συμπαθητικός άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι.
2: Απλά πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι της Αθήνας, ρε παιδί μου, αργείτε να κλείσετε τις κάμερες.
1: Έχουν delay.
2: Τι κάνει τσουπ στο σακουλάκι και τρώει, πώς το λένε, τι έτρωγε.
1: Αυτά τα κούκκις που έχετε και στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στην πλατεία Αγία Σοφίας, εκεί, πω Παναγία μου.
2: Καλά, εσύ στη Θεσσαλονίκη δεν έχεις αντί να πειράξεις καν κορίτσι, φίλες, τα φαγάδικα τη βγάζει.
1: Α, κοίταξε, οι Θεσσαλονικές είναι πιο στακάτες, δηλαδή είναι πιο δύσκολες, ρε φίλε, κάτσε.
2: Οπότε κάτσε και φάει εσύ και άσε
1: το. Εν τω μεταξύ, ναι, το λες όλα αυτά τώρα και θα μας κυνηγούν οι γυναίκες μας. Που δεν είμαστε και εμείς, είμαστε άνθρωποι, δεν έχουμε τέτοιες.
2: Λοιπόν, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο. Αυτές οι κινήσεις, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και σοβαρά. Είναι Σάββατο και λέμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Ναι. Αυτές οι κινήσεις τώρα τύπου με Χελογιαννάκη και άλλων, μαθαίνω ότι και Θεοδόρα η Τζάκρη τώρα παρακαλάει να πάει στην Πέλα, αλλά στην Πέλα οι τόπιοι εκεί Πασόκοι λένε δεν τη θέλουμε. Αυτή μας έβριζε, μη μου τη φέρετε και τέτοια. Ναι. Αυτές οι κινήσεις που έχουν έντονα το προσωπικό βόλεμα, το στοιχείο προσωπικού βολέματος, αποθούν περαιτέρω τον κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα σοβαρά, τα συστημικά όπως λέγονται κόμματα. Δηλαδή λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ εγώ μαζί τους. Τώρα, τι επιλογή ήταν αυτή του Μιχελογιαννάκη να πάει στο Πασόκ, δηλαδή τι ακριβώς συμβολή.
1: Στρέφει στις ρίζες του, ρε.
2: Ποιες ρίζες, ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα. Συμπαθέστατο πλέον, τον είχαμε εδώ, ωραίο τυπάκος. Δεν κατάλαβα ότι κάποια ερωτήματα μου ήταν ειρωνικά, γιατί δεν αντέχω να υποκρίνομαι. Αλλά για το Πασόκ, τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, ότι τι, ότι μαζεύω, ότι βρω. Ναι, αυτό ναι. Είναι ο προβληματισμός, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Φέρε νέο κόσμο, φέρε κόσμο ο οποίος έχει να σου πει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, αλλά σου φέρνει ο Αλέξης τώρα νέο κόσμο και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και μου κάνεις κριτική για την κυρία Κουφονικολάκου. Γιατί που το κάνεις αυτό.
2: Κουφονικολάκου μου αρέσει πάρα πολύ, θεώρησα, πρέπει να σου πω. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι χύμαρος, δεν σταματιέται. Δυσκολή, θα την έχουμε τη Δευτέρα και στη τηλεοπτική μου εκπομπή. Είναι χυμαρόδης. Όχι μωρέ, με τον Τσίπρα άλλο είναι το ζήτημα. Άλλο είναι το ζήτημα. Εκεί που άρχισα κι εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Τον είδα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε.
1: Παίξαμε το μοναχό στο Άγιο Όρος νωρίτερα. Μα το μας το ζήτησαν να αφιερώσουμε στον Αλέξη.
2: Αυτές οι κινήσεις τώρα, για πες. Όχι, πες μου, ρε φίλε, επειδή είσαι σοβαρό παιδί. Δηλαδή, ειλικρινά σου, είσαι σοβαρό παιδί.
1: Άλλος πάει στο Άγιο Όρος, άλλοι παίρνουν αυξήσεις. Έτσι, μισθών και τα λοιπά και απολαβών.
2: Ευτυχώς τους τάκοψε ο Κακλαμάνης, αν εννοείς αυτά, νομίζω. Τους τάκοψε.
1: Τάκοψε.
2: Ναι, πήγανε από τη Ζούλα να αυξήσουν το επίδομα νοικίου οι βουλευτές και τη συμμετοχή σε επιτροπές. Παλιά, οι βουλευτές σε κάθε επιτροπή έπαιρναν 300 ευρώ. Ναι. Λόγω μνημονίων τα κάνανε 75. Αλλά επειδή δεν τα γουστάουν τα 75, τα θεωρούν λίγα, δεν ναι, πηγαίνουν στη Βουλή. Βγαίνουν με web, πως αυτά τα Zoom, πως δεν βγαίνουν.
1: Α, βγαίνουν τηλεδιάσκεψη.
2: Ναι. Και έχω πληροφορίε ότι κανένα δύο έχουν βάλει φωτογραφία, ούτε καν βγαίνουν. Λοιπόν.
1: Για μην ξεχάσουν ανοιχτά τα μικρόφωνα μόνο. Πρόσεξε.
2: Έχει δίκιο πάντως που λες ότι κοιτάνε την πάρτη τους όλοι, αλλά αυτό το πράγμα σου λέω από αριστερά ως δεξιά τι κάνει. Δίνει χώρο σε κάποιους όπως ο Ηλίας του 16ου.
1: Α, καλά.
2: Ναι, αλλά είδες το βίντεο χθες στη Λαϊκή Αγορά ο Κασιδιάρης. Γεια σου Ηλία, πες Ηλία, δυνατά Ηλία, πάρτους Ηλία και τα λοιπά.
1: Αυτά Δημήτρη μου όμως είναι απότοκο από κάποιους οι οποίοι τελικά δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους ως πολιτικοί, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και έτσι έχουμε τα φαινόμενα κάποιοι να εμφανίζονται τώρα ως λαϊκοί ηγέτες, κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το αυγό του.

0: γραμμένο, νομίζω ο γιος του πρέπει να είναι, του Απόστολου, αυτός ο Χρήστος του Πασό. Από τη μία πλευρά και έναν εδώ της Νέας Δημοκρατίας που λέει και συζητούσαν και μαλώναν και κάναν και μετά έλεγε ο αυτός ο Κακλαμάνης του Πασό, λέει, μα εμείς λέγουμε κάτι προτάσεις κάνει που το, η Νέα Δημοκρατία δεν τις υιοθέτησε και τις υιοθετεί αργά. Ωραία, τις υιοθέτησε αργά. Δείχνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, αδερφέ. Δηλαδή, δύο κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται συστημικά μπορούν να συνεργαστούν, να πατήσουν δυνατά ως χώρα. Μπορείτε. Γιατί λέτε όχι?
1: Εγώ θα πάρω
0: μπορείτε,
1: τη ρίση,
0: γιατί λέτε όχι?
1: Εγώ θα πάρω τη ρίση που λέει το εξής. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε στις ημέρες των εκλογών θα βρεθεί τρόπος και λύση για να μπορέσει αυτός ο τόπος να διακυβερνηθεί. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα με οδύνες γεννιούνται τα νέα. Έτσι, το νέο γεννιέται με οδύνες. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος, με βάση αυτά που ακούω και εγώ και εσύ ίσως, χρειάζεται έτσι ένα νέο σχέδιο, το οποίο, ή ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα όλα όσα φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, Δημήτρη μου, είναι να μπορέσει ο καθής, ο οποίος βλέπει να υποφέρει από τους φόρους, έτσι, και από τη διδάσκαλη φορολογία, κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όμως οι Ευρωπαίοι έχουν ένα ατού. Το ατού ποιο είναι? Ότι δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια. Εδώ έχουμε φάει τόση φάπα πλέον, ας πούμε. Όχι Τζανετάκο. Ο Τζανετάκος της Ευρώπης είμαστε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε υποστεί όλο αυτό και να είμαστε στον πάτο, κάτω από τη Βουλγαρία πλέον. Οι πρώην σοβιετικές χώρες.
0: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία και σας ευχαριστώ από καρδιά. Ακούστε λίγο στο λεκανοπέδιο. Καταρχάς, όταν είπε στη Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τι έκανα?
1: Τι έκανες?
0: Πήγα να το βρω στα γαλλικά, γιατί και οι Γάλλοι τέτοια λέγανε και η Λεπέν πάει να πάρει την Προεδρία. Δεν ξέρω γαλλικά, ποτέ μου δεν έχω κάνει γαλλικά. Το ζήτησα εδώ στη μετάφραση και μου λέει «Εν δημοκρατή, η λένε επαστα διμπάστε».
1: Ρε φίλε, ούτε ο Τσίπρα στα αγγλικά του. Το σακάτεψε.
0: Φίλε, έτσι το βρήκα, τι να σου πω. Λοιπόν, άκουσα από τώρα. Επειδή λέγεται εύκολα και ακόμη και αυτό το αγοραστική δύναμη Βουλγαρία κλπ. Γίνεται και αυτό έτσι ένα στοιχείο αντιπαράθεσης κομματικής πολιτικής. Χαλαρώστε λίγο εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Όταν θα ανέβετε πάνω, να σας πάρω χεράκι-χεράκι. Να πάμε στη Βουλγαρία να δούμε αν γίνεται σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία, λες, είναι οι δείκτες. Ρε παιδιά τώρα.
1: Εντάξει, κάτι ξέρεις παραπάνω.
0: Ρε παιδιά,
1: κοντά είστε.
0: Εμάς η Βουλγαρία είναι δύο βήματα. Πώς είναι η Κόρινθος από εσάς, είναι για εμάς.
1: Γι' αυτό πάτε στη Βουλγαρία και βάζετε βενζίνη.
0: Εγώ δεν πάω.
1: Εσύ δεν πας. Αλλά πάνε άλλοι.
0: Πήγα ηλεκτρικό. Έβαζα παλιά. Λοιπόν. Αυτό το ακούω συχνά πυκνά να λέγεται και λέγεται με τόσο μεγάλη ευκολία που αδικούμε τη χώρα μας. Δηλαδή, όσοι το υποστηρίζουν, αδικούν την ίδια τη χώρα, πέρα και έξω από τα κομματικά. Ποια Βουλγαρία, ρε παιδιά? Αν θα ανέβεις στη Βουλγαρία μέχρι να πας στη Σόφια, στους δρόμους θα βρεις και κάρα.
1: Σωστό είναι.
0: Μην
1: αυτό.
0: Τελείως,
1: το δηλαδή, θέμα είναι τώρα. Ότι έχουμε φύγει από εδώ επιχειρήσεις δικές μας και έχουν πάει στη Βουλγαρία.
0: Αυτό έχει γίνει και δεκαετία. Αυτό, σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό έγινε από τη δεκαετία του 90, όταν η πολιτική στη χώρα μας, εκείνη η οποία έχει και λίγο έτσι. Μην με παρεξηγήσουν οι ακροατές, λίγο σε εισαγωγικά του εθνικιστικά στοιχεία, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο δούλια, που είχαμε αποκλείσει τους πάντες. Είχαμε εχθρούς Τούρκους, κάναμε τους Αλβανούς εχθρούς, κάναμε τους Σκοπιανούς εχθρούς, όλοι εχθροί. Περιοριστήκαμε στα σύνορά μας, ξεχάσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και εμείς να είμαστε το μεγάλο αφεντικό στα Βαλκάνια και αυτοί να γίνουν πελάτες μας. Κλείσαμε τα σύνορα και από εδώ ένας και από εκεί ο υπερπατριώτης και από εκεί ο παραπατριώτης. Όλοι οι υπερπατριώτες μείναμε μόνοι μας, αναπτύχθηκαν εκείνοι.
1: Πάντως δεν τη φοβάμαι πάντως στη Βουλγαρία, μπήκε στο ευρώ. Θα πιάσει και αυτή το πατού.
0: Μου λέγε προχθές, είπες μεγάλη κουβέντα, μου λέγε προχθές ένας καλός ακροατής, ο οποίος είχε ήδη υλικά οικοδομών και τα λοιπά, είναι παντρεμένος με μια Βουλγάρα. Και μου λέει τα είδαν όλα, γιατί αφού του μπήκανε στο ευρώ, μου έδωσε 2-3 παραδείγματα. Λέει το κταίο εκεί έκανε 50 λεύα και τώρα κάνει 45 ευρώ. Διπλάσια τιμή.
1: Που... Ναι, το ζήσαμε και εμείς. Μέχρι να γίνει η ρύθμιση θα φάνε καλά. Μάλιστα.
0: Είμαστε με την εθνική.
1: Α, αυτό. Τώρα πάμε στα ωραία. Ναι. Πότε είναι σήμερα?
0: Αύριο είναι. 14.
1: Με τους Γερμανούς.
0: Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα πας, Δημήτρη, έχεις εισιτήριο ή όχι?
0: Δεν έβγαλε εισιτήριο, αλλά όπως σου έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να έχει σπιτιά η μπάλα. Θέλω να έχει σπιτιά, να χαϊδεύω σπιτιά. Κατάλαβε, είμαι πασχετικός. Οπότε δεν. Αλλά θα το παρακολουθήσω όπως παρακολούθησα και το.
1: Εντάξει, θα είναι καμίνι το γήπεδο πάλι.
0: Ναι, θα είναι καμίνι γιατί η ζήτηση ήταν.

0: στο Θεό. Είναι
1: και η ελπίδα που αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται, είναι πραγματικά χρυσή. Για να δούμε.
0: Επειδή έχει παρακολουθήσει περισσότερο από μένα, το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, από όσο είμαι σε θέση να κρίνω, γιατί δεν κάνω τον έξυπνο σε πράγματα που δεν ξέρω, ήταν η καλύτερη εθνική που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, ούτε το γύρο. Το γύρο παίρναμε με αντιποδόσφαιρο τους αγώνες και πήραμε το γύρο. Μεγάλη επιτυχία, αλλά με ένα ποδόσφαιρο από. Δεν ξέραν οι άλλοι ακριβώς παίζαμε. Πέραν οι άλλοι, έπαιξαν ποδόσφαιρο. Έμπαινε και η εθνική μας από την άλλη μεριά, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο, κέρδιζε. Η εθνική αυτή προχθές νομίζω ότι έπαιξε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Αν και ο μπασκετικός μιλείς ορθώς, αδελφέ Δημήτρη Ευγενιέρη. Βέβαια, απόλυτα. Δημήτρη μου, πολλές καλημέρες από την Αθήνα, στην πανέμορφη πόλη της καρδιάς μας εδώ, αρκετών Αθηναίων, τη Θεσσαλονίκη. Και τα φιλιά μας στους ακροατές του Στάτους 107,7.
0: Έχω παράπονο.
1: Πες, τι.
0: Γιατί λέτε εκεί κάτω του Λεκανοπεθή, Θεσσαλονίκη, ερωτική πόλη κλπ.
1: Ναι.
0: Πώς το λέγει στην ελληνική ταινία, πώς το λέγει ο Κοντογιανόπουλος, όχι πώς το λέγει Ρεσής, πώς το λέγει εκεί που ήταν τα παιδιά του.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Προσέξτε, πώς το λέγε, φροντίστε, όχι κερατάτε. Πώς το έλεγε.
1: Δεν το θυμάμαι κάπου.
0: Εσύ που εκεί. Ρεμάλια. Ναι.
1: Το νούσα, Ρεμάλια.
0: Ναι, το νούσα, Ρεμάλια. Κοιτάξτε λίγο εσείς οι νότιοι. Επειδή είναι ερωτική η πόλη, δεν θα έρχεστε εδώ πάνω να τα κορίτσια μας, έτσι.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εσείς έρχεστε εδώ πέρα και παίρνετε τις Αθηναίες, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Καλημέρα.
0: Άντε, για χαρά.
1: Καλημέρα στο Στάτους και τον Δημήτρη τον Βενιέρη. Καλημέρα, αδερφιά.
2: Το νούσα, Ρεμάλια. Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς το νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Εντάξει, να δείτε τώρα. Εδώ μπορώ να σας πω όχι έναν, πάνω από 15 λόγους για τους οποίους όταν έχουμε οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, με το ζήτημα σχέσεων με την ΑΔΕ, με θέματα οικονομικής και νομικής ή οικονομικονομικής φύσης, ο πιο κατάλληλος, ο αρμοδιότερος, ο απόλυτος γνώστης είναι ο Στέλιος Νομικός. Και επειδή ξέρω τον αγαπάτε, τον έχω ακόμη μια φορά μαζί μας, γιατί μας αγαπάει κι αυτός, και ξυπνάει από το ξημέρωμα για να έρθει εδώ. Τον έχω περίπου 20 λεπτά στο στούντιο και απολαμβάνω την παρέα του. Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα και για τον ίδιο. Έχει την προσωπική του, πώς τη λένε, σήμερα είναι η προσωπική σου.
1: Γενέθλιος
0: ημέρα που λένε. Προσωπική του πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά. Δεν θα πω ηλικία, γιατί φαίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία μικρότερος ο Στέλιος. Οπότε όσο τον βλέπετε στα social media ότι είναι, τόσο είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ακριβώς ηλικίες και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθες, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή μου.
0: Μια φορά, η δική μας είναι τιμή και η χαρά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φέρνουμε κάποιον ειδικό στο στούντιο, αλλά περιοριζόμαστε σε αυτό που λέμε η επαφή από τη γνώση του. Λοιπόν, το καλό με το Στέλιο είναι ότι έχει τη γνώση, την επιστημονική γνώση, να σου πει πράγματα τα οποία αφορούν στον τομέα που διακονεί, αλλά μπορείς να κάνεις συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, γιατί έχει έτσι μια πολύ σχηδή προσωπικότητα και είναι σημαντικό να παίρνεις πράγματα από τον Στέλιο. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή εγώ έκανα αυτή την εισαγωγή και ξέρω ότι ξέρετε, δυσανασχετεί, γιατί δεν του αρέσει να τα παίρνεις και να λες την πραγματικότητα, δεν του αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να τα χωνέψει και να μην με διακόψει, θα κάνουμε διάλειμμα και θα μπούμε σε λίγο. Γιατί ξέρω ότι θέλει να παρέμβει και να πει τα δικά του. Λοιπόν, διάλειμμα και πανερχόμαστε λίγο, πάντα με το Στέλιο Νομικό στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τρομάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2.000

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ γλυκιά μου, αυτή που σου τον πήρα. Είναι η ζωή μου.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Μως έτσι δεν γίνεται.
20: Τι σούκλα είναι αυτή?
19: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
20: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
19: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
26: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: 2000 FM.
1: Σπιτιού με βαριοπούλα. Σκαρφάλωσε πρώτα απ' όλα. Έκανε λίγο παρκούρ από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Έσπασε το τζάμι με βαριοπούλα. Μπήκε μέσα. Μαχαίρωσε πρώτα το σύντροφο της γυναίκας και μετά κυνήγησε την ίδια και κατάφερε να την μαχαιρώσει. Δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Δεν έχει τελειωμό. Πραγματικά. Είχαμε και τις καταθέσεις, απολογίες των δύο γιατρών της Καρνεάδου στον ανακριτή χθες. Απολογήθηκαν και οι δύο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για τη χρήση απεινιδωτή και για το αν έγινε ή δεν έγινε κάρπα και πώς έγινε. Είναι αντιφατικές μεταξύ τους σύμφωνα με πληροφορίες οι απολογίες τους. Έχει πολύ πολύ ουρά αυτή η ιστορία ακόμα, κυρίως για το πόσα τέτοια ιατρία λειτουργούν, πόσες τέτοιες εντός εισαγωγικών κλινικές λειτουργούν, με τι ταμπέλα λειτουργούν και ποιος τους έχει δώσει την άδεια να λειτουργούν. Έτσι φτάσαμε στις 9 και 12 πρώτα λεπτά για να πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας περάσω πρώτα εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr Competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Να το ξαναπώ μια φορά, μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας στο nbg.gr/competition και να κάνετε τα επόμενα βήματα για την ιδέα σας.

0: 90,1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή «Η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου». Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Μέρες αδέσποτες, λέει ο Χρήστος Θηβαίος. Ίσως το ξανακούσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Κουγιουμτζάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Ιεράπετρας, όπου χτύπησε πολύ άσχημα η κακοκαιρία τη νύχτα. Κύριε Κουγιουμτζάκη, καλημέρα. Ελπίζω να εξελιχθεί σε καλή αυτή η μέρα.
1: Καλημέρα σε ακροατέ σας.
0: Τι έγινε τη νύχτα εκεί, είχατε προβλήματα?
1: Είχαμε προβλήματα. 2 η ώρα με ενημέρωση πυροσβεστική με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Θέρμα.
0: Ναι.
1: Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα,
0: ναι,
1: τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
0: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι?
1: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί, τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου, τα οποία τα έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα γκρέιντερ και 2 GCB.
0: Ναι.
1: Και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλη βράχοι, οι οποίοι δεν είναι αδύνατο να μετακινηθούν, μόνο εάν σπαστούν.
0: Στο ίδιο σημείο είναι εκεί, έχουν πέσει βράχοι?
1: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς, όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του, μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
0: Άρα έχουμε δύο δρόμους αυτή τη στιγμή που έχουν κλείσει, έτσι?
1: Έχει κλειστεί από το βράδυ, από τις 2.30 ώρα, από την αστυνομία στην περιοχή στα Θέρμα, ο δρόμος που πηγαίνει από Ιεράπετρα για Σιτία, και από τη Σιτία προς την Ιεράπετρα έχει κλειστεί στην περιοχή του Κουτσουρά.
0: Άρα
1: και παραμένει κλειστό και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνει αποκατάσταση, να αποκατάσταση του δρόμου, δηλαδή να μπορεί να περάσουν οχήματα.
0: Άρα είναι λίγο αποκλεισμένη η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή, έτσι? Γιατί...
1: Όχι η Ιεράπετρα, λέω το συγκεκριμένο σημείο. Η Ιεράπετρα, όσον αφορά ο δρόμος αυτός, είναι η Ιεράπετρα Σιτίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω νότιο άξονα, είναι το νότιο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Που πηγαίνει, ας πούμε, στη Σιτία. Αυτό είναι. Αποκλεισμένοι είμαστε μόνο από τη μεριά της Σιτίας. Αυτό.
0: Προς τη Σιτία.
1: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν κινδύνευσε κανένας τουρίστας. Είχαμε απεγκλωβισμό και, και επιβατών από τα οχήματα και από ορισμένα ξενοδοχεία, έτσι, διαμερίσματα τα οποία οι άνθρωποι δεν κινδύνευαν, αλλά ζήτησαν τη βοήθεια από το 112 για να απεγκλωβιστούν, να φύγουν από το χώρο, διότι ήταν όντως η καταιγίδα πολύ τρομακτική.
0: Ναι,
1: πολύ έντονο το φαινόμενο.
0: Άρα συνολικά έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων, καταλαβαίνω, κύριε Μιζάκη.
1: Όχι, πολλών ανθρώπων.
0: Ενώ από τα οχήματα και μετά και από ξενοδοχεία που λέτε.
1: Ναι, από ξενοδοχεία μόνο 4 άτομα. Δεν χρειάστηκε να βγάλουμε τουρίστες από ξενοδοχεία. Μόνο με δική τους θέληση, αυτοί που ζήτησαν, μετέβη πυροσβεστική και τους μετέφερε, ας πούμε, σε ασφαλές σημείο.
0: Τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση αυτή την ώρα, από βροχή
1: τώρα,
0: τουλάχιστον?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βρέχει, έχει αιμολοποιηθεί η κατάσταση, αλλά συνεχίζει τα ποτάμια και κατεβάζουν νερό, λόγω του ότι εμείς τα 2 προηγούμενα χρόνια είχαμε στα συγκεκριμένα σημεία φωτιές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να κρατήσει με τίποτα το νερό,
0: βέβαια,
1: που πέφτει στον ορεινό όγκο.
0: Είναι...
1: Το κατεβάζει, ναι, στη θάλασσα, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτζάκη. Καλό κουράγιο εύχομαι
1: σήμερα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

Πριν περάσουμε στην βόλτα μας στο περίπτερο και στις εφημερίδες του Σαββάτου, να καλημερίσω τον κύριο Έλλης. Κύριε Έλλης, αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, οι εκδηλώσεις για το Race for the Cure είναι αύριο και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμούς δρόμων εκεί από το πεδίο του Άρεως μέχρι πάνω στην Ακαδημίας και πάλι πίσω προς το πεδίο του Άρεως. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι, είπαμε, μόνο στο Κολωνάκι, στους δρόμους γύρω από το ναό του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

0: φύγαμε. Φύγαμε για το περίπτερο. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά. Καμπανάκι για κυβερνησία. Το δουν του και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή, η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον συνονόματο ξάδελφό του, με φόντο το ειδικό δικαστήριο και την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό όλο ένα, μια αποκάλυψη στον πολιτικό καφέ. Πέντε βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Από το Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, Real Group τελειώνει το deal Χατζηνικολάου με Πουλόπουλο. Στελέχωση ρόλος κλειδί για το Στράτο Μπαλί στο CNN TV. Open οι επαφές Πάπα Μιμίκου και η γραμμή. Συζητήσεις δεν βρίσκουν ημέρα για τη ΣΥΑ στον Αντένα. Ιστορίες ο Τριαντόπουλος, οι αποστολές και η πτώση του, η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα, η πρώτη 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες, τα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπη. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μηντιακούς influencers. Μοναχούς influencers, με συγχωρείτε. Έρευνα πώς το φθηνό σουβλάκι έγινε έδεσμα φαρμάκι. Η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Και εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιοβάνοβιτς. Τώρα, αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, μην χάσετε το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά, το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το διμηνιαίο περιοδικό iRun and More, λοιπόν, τρέχει ως ένθετο στην εφημερίδα παραπολιτικά σήμερα. Φυσικά, δωρεάν. Πάμε στην απογευματινή. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Διεθνής δικαίωση της Atlantic Sea, στρατιωτική εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια δολάρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρουμπίο την Τρίτη στην Αθήνα. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Υγεία, τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες. Άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Λιτόχωρο για την ένταξη του βουνού στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το πολιτικό βάρος της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και αναφορές του για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς, η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα, η ώρα της ρήξης πλησιάζει, η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Παίρνουν θέσεις μάχη στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας, στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσία στο κόμμα. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πήχης της κάλπης. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στον Τσίπρα και στο βάθος Μητσοτάκης. Πώς η κυβέρνηση σύρθηκε πίσω από το Πασόκ και υιοθέτησε την πρότασή του για τους δανειολήπτες. 2009, ο θρίαμβος του Γιώργου κατά της κάρα δεξιάς. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της, γράφει το καρφί. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια, κοντέινερ και η πολιτεία Απούσα. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, το μυστικό της Καρνεάδου, τι κατέθεσε στον ανακριτή, 56χρονη γιατρός, θα το έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση, τι δείχνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: 2000 FM.
0: Ελεύθερος τύπος, 7 και 1 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. 0,25% στα τρόφιμα εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών. Πολεοδομία, κόκκινα τα 2 διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος.

Η εστία δίδουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμά στις αποζημιώσεις των βουλευτών. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στον αρκοπέδιο της Μακεδονίας. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Φλέγεται η Γαλλία, φουντώνουν οι καταλήψεις στα σχολεία, συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες συλλήψεις. Κυριάκος Πιερακάκης, μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Πνίγει και η Κρήτη, πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα Λασπόνερα, στιγμές τρόμου για ζευγάρι. Υποφέρουν τα νοικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις, πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται, κατεδαφίστηκε εντελώς το success story Μητσοτάκη. Δύσκολες ώρες για την Κιλφόιλ, έρχονται νέα δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο. Χιμήλια σοου για την ύπουλη συμφωνία με την Βουλγαρία. Η εποχή Guilfoyle Go Home, Rubio Stay Home. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί που θα κρίνει τις εκλογές, χωρίς εγωισμούς προς μια νέα γενική διάνοια. Διάταγμα Μαρή Κάρμεν, η αριστερά με τους ενοικιαστές, η δεξιά με κερδοσκόπους, real estate, κατασκευαστές και τράπεζες. Οικονομικές εφημερίδες είναι αυτεμπορική, σοκάρι πληθωριστική έκρηξη, Eurostat ενέργεια και υπηρεσίες εκτινάσουν στο 5,1% τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο, τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής, οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας, κρίσιμος ο Οκτώβριος για τις μετοχές, οικονομία τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού. Συνταπλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Από το 2016 στο 2025 το δημόσιο έχει σπράξει από την παράλογη εισφορά περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εθνική Σύνταξη 2026, τρεις κόφτες που μειώνουν τα 446,87 ευρώ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ανάσα για τη Θεσσαλονίκη με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Ο δρόμος της αριστεράς, η πρέσβυρα και οι κακομύριδες των Αθηνών. AI, ένα όπλο μαζικής καταστροφής χωρίς έκρηξη. Ενέργεια SOS, στις 20 Οκτωβρίου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολιτών για την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρώμες μέσα Οκτωβρίου, υπόλοιπα το 2025 και εξόφληση προγραμμάτων, Νοέμβριο προκαταβολές σε βιολογικά, Κομφούζιο, σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσεκ του 2026. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ.

0: 39 λεπτάκια μετά τις 9. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας. Έρχονται τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Εγώ θυμίζω το mail μας, radio@παραπολιτικά.gr. Πάμε πάλι να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα από την κακοκαιρία το τελευταίο τριήμερο και τα φαινόμενα δεν έχουν κοπάσει καθόλου. Ακούγαμε νωρίτερα και τον κύριο Κουγιουμτζάκη, τον αντιδήμαρχο της Ιεράπετρας, να μας λέει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η νύχτα στην Ιεράπετρα. Καλημερίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, Δημήτρη Σκουλούδη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα από την Κρήτη. Εδώ πέρα είχαμε όλο το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα άλλο δεν κάναμε. Mm-hmm. Ο καιρός, κυρίως στο Λασίθι, mm-hmm. στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, εκεί όλο το βράδυ οι δυνάμεις στον ΕΜΑΚ κάνανε ό,τι μπορούσαν. Γιατί
0: Δημήτρη, να σε παρακαλέσω, αν φοράς ακουστικά, αν μπορείς να τα βγάλεις, γιατί σε ακούμε με κάποιες μικρές διακοπές.
1: Όχι, μιλάω κανονικά. Μήπως να μιλήσουμε σε δύο λεπτά από
0: όχι,
1: το
0: σταθερό. Όχι, προς το παρόν σε ακούμε. Αν έχουμε μεγάλο πρόβλημα θα σου πω.
1: Ωραία.
0: Στο Λασίθι λοιπόν λέγαμε.
1: Το Λασίθι ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Για ξεσπρόβλημα, όπου και η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και τα δυνάμεις της ΕΜΑΚ είχαν με απεγκλωβισμούς τουριστών, πολιτών, τερτά υλικά που δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε στο Ρέθυμνο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τον ορεινό πάλι όγκο στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Σκεφτείτε ότι αν κάποιος θέλει να πάει στην περιοχή εκεί είναι αδύνατο.
0: Ναι.
1: Καθώς δεν υπάρχει τίποτα, ούτε αγροτική, ούτε κανονική, ούτε τίποτα.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση.
1: Τίποτα. Μόνο αυτή τη στιγμή μπορούν να πάνε μηχανήματα για να να στρώσουν το δρόμο. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή εκεί. Μέχρι στιγμής δείχνει τα Χανιά να την γλιτώνουν, καθώς υπάρχει απλά σκέτη βροχή, δεν έχει καταστροφή. Αλλά είμαστε σε αναμονή, διότι οι κρίσιμες ώρες πάει τώρα.
0: Είναι μπροστά μας οι κρίσιμες ώρες.
1: Βεβαίως. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, ξέρουμε το τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και ευχόμαστε να μην μας χρειαστείτε καθόλου, να μην βγούμε καθόλου.
0: Μακάρι, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξενυχτισμένοι οι άνθρωποι, όπως ακούσαμε από τον Δημήτρη Σκουλούδη, όλοι, γιατί η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ και οι υπόλοιποι έδιναν μάχη για απεγκλωβισμούς. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν όλοι στο πόδι και προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Και οι δημοσιογράφοι ήταν στο ρεπορτάζ όλη τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βουγιούκα, που είναι μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το ερχόμενο αυτό, το 24ωρο μάλλον.

Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά.

0: Ξεκινήσαμε 12 λεπτάκια πριν από τις 10. Κυλάει πολύ γρήγορα αυτή η ώρα, γιατί έχουμε τις συνδέσεις με την Κρήτη και όχι μόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, είναι φυσικός, μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Βουγιούκα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τίγκα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Θα είναι άραγε καλύτερη.
1: Κοιτάξτε, στην Αττική θα είναι καλύτερη ελαφρώς από τους ανέμους που είχαμε τη νύχτα. Ξεπέρασαν και τα 100 χιλιόμετρα.
0: Έχουμε ένα σερί τριήμερο με σφοδρούς ανέμους και στην Αττική, έτσι. Δηλαδή,

0: να πω σε ένα καθαρά αστικό τοπίο, έχουμε μαζέψει από τα μπαλκόνια ό,τι μπορεί να κινηθεί και να φύγει. Υπάρχει κάποιο είδους συναγερμός και εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια κακοκαιρία που έχει αυτή τη συμπεριφορά, την αμυγός χειμερινή, mm-hmm. που επηρεάζει κάποιες του βορείου ρεύματος, που επηρεάζει Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και δίνει πολλά νερά στην Κρήτη, όπου ήδη σήμερα ξανά από την αρχή της ημέρας έχουν πέσει 60 με 70 χιλιοστά σε πολλές περιοχές και σε ορεινά τμήματα άνω των 100 χιλιοστών.
0: Mm-hmm.
1: Προστίθονται στα προηγούμενα 200 με 400 χιλιοστά των προηγούμενων ημερών. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη και θα συνεχιστούν οι βροχές.
0: Mm-hmm.
1: Και θα συνεχιστούν και αύριο με λιγότερη ένταση από ό,τι σήμερα, για να βελτιωθεί πλέον ο καιρός στην Κρήτη από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως τη Δευτέρα.
0: Δηλαδή, κύριε Βουγιούκα, οι επόμενες ώρες θα είναι παρόμοια ένταση, τις επόμενες ώρες θα είναι παρόμοια ένταση η κακοκαιρία με το προηγούμενο τριήμερο, ή θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα?
1: Θα έχει αυξομοιώσεις
0: mm-hmm.
1: και εμφανίζει και μεταβολές με τοπικότητα, δηλαδή δεν μπορεί να έχουν ακριβώς τα ίδια σημεία
0: mm-hmm.
1: την ίδια ένταση, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα στην Κρήτη σήμερα. Λιγότερο έντονα αύριο, αλλά θα συνεχίσουν οι βροχές σε ένα πολύ κορεσμένο έδαφος και σε περιοχές με προβλήματα.
0: Ναι.
1: Οι άνεμοι θα έχουν μικρή εξασθένηση, θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι σιγά σιγά σήμερα. Ήδη είναι σε σχέση με τη νύχτα. Αύριο θα πέσουν κατά ένα μποφόρ ακόμα. Θα πέσουν στα 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Οι ρηπές θα παραμένουν βέβαια ισχυρές κατά τόπους, πολύ πιο ισχυρές εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν μιλάμε για μποφόρ εννοούμε τη μέση ένταση του ανέμου και όχι τις ρηπές.
0: Mm-hmm.
1: Οι ρηπές μπορεί να είναι πάντα αρκετά ισχυρότερες. Και πλέον τη Δευτέρα έχουμε μια γενικότερη αποκλιμάκωση, εξασθενούν και άλλο οι άνεμοι, σταματούν τα φαινόμενα και αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας που θα είναι πιο αισθητή από την Τρίτη.
0: Άνοδος όταν λέμε δηλαδή? Από Τρίτη θα περιμένουμε.
1: Τώρα που κινούμαστε στους 20 με 22 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα γύρω στους 24. Θα έχουμε μια άνοδο αρχικά τη Δευτέρα στους 24 με 26 στη χώρα και μετά και λίγο υψηλότερα στους 27,
0: mm-hmm.
1: ίσως δούμε και 28 τα μέσα της εβδομάδας, όχι παραπάνω.
0: Ναι, σε φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες είναι αυτές για την εποχή.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: έτσι.
1: Τώρα είμαστε στους 6 με 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Mm-hmm.
0: Ναι, ήρθε λίγο ένα κύμα χειμώνα κατευθείαν.
1: Ναι. Ήταν αμυγός καιρός βορείου ρεύματος που θύμισε χειμώνα.
0: Τα Δωδεκάνησα, κύριε Βουγιούκα, γιατί είχαμε ένα νεκρό είχαμε στην Κρήτη, ένα κτηνοτρόφο, αλλά είχαμε και μία νεκρή στη Ρόδο από κεραυνό χθες.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, κάποια τμήματα των Δωδεκανήσων, όπως κινείται το σύστημα ανατολικότερα, ναι, προφανώς επηρεάζονται και τμήματα των Δωδεκανήσων, mm-hmm. όχι με την ένταση της Κρήτης, βέβαια. Έχει έντονα φαινόμενα κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα, αλλά ο κίνδυνος του κεραυνού είναι ο ίδιος πάντα και παντού. Δεν,
0: ναι. Άρα και σήμερα...
1: δεν εξαρτάται υποχρεωτικά από την ένταση των φαινομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε έντονα φαινόμενα, αλλά να εκδηλωθεί καταιγίδα με κάποια ηλεκτρικά που να είναι, να πέσουν σε περιοχές.
0: Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα να επιμείνει λίγο η κακοκαιρία,
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλες περιοχές που μπορεί σήμερα να είναι έτσι λίγο στο μάτι του κυκλώνα έχουμε, η Κρήτη είναι κυρίως.
1: Με την έννοια των εντόνων βροχοπτώσεων, όχι, είναι κυρίως η Κρήτη, mm-hmm. και δεν περιβόντως στα Δωδεκάνησα. Ως προς τους ανέμους, φυσικά η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Ανατολική Αττική κυρίως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιούκα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε και την πρόγνωση του κυρίου Βουγιούκα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις επόμενες ώρες. Η Κρήτη δυστυχώς θα περάσει πολύ δύσκολες ώρες και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Από αύριο θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι λίγο, αλλά και οι βροχές αύριο θα είναι λιγότερο έντονες στο νησί. Και τα Δωδεκάνησα σήμερα επίσης θα περνάνε φάσεις με έντονη κακοκαιρία. Οι υπόλοιπες περιοχές κυρίως ως προς τους ανέμους, μας είπε ο κ. Βουγιούκας, όχι τόσο στη βροχή. Λοιπόν, για να έρθω εγώ στα μηνύματά σας και συνεχίστε να μας στέλνετε στο radio@parapolitika.gr, έτσι για να τα λέμε. Ο Σύφης, καλημέρα Σύφη μου, τι ωραία λέει να ξυπνάς και να ακούς μια γλυκιά φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ο Θανάσης από Τυχείο επαναλαμβάνει το γνωστό πρόβλημα των φοιτητών, το γνωστό και μεγάλο πρόβλημα των φοιτητών που καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Με αγάπη, λέει, στέλνει το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλήθεια είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Θανάση, από εδώ.

Να καλημερίσω και τον Παντελή Ρωμά Ζεφυρί, έτσι μου υπογράφει. Παντελή, δεν ξέρω μερικές φορές αν μου γράφει σοβαρά ή αν κάνεις κάποιο είδους χιούμορ. Αν επιτρέπετε, λέει, να ακουστώ. Οι γύφτοι δεν παίρνουν επιδόματα, μόνο τον ΟΠΕΚΑ, όπως όλοι οι πολίτες. Μας μπέρδεψαν με τους νοικοκυρέους που παίρνουν τα επιδόματα ο ΠΕΚΕΠΕ και μου ζητάνε τις πατάτες από τον Τατσούν πίσω. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε και να μιλάμε.

Εδώ είμαστε, παιδιά, 4 λεπτάκια πριν από τις 10 και περνάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε και άλλα θέματα. Ελπίζω να προλάβουμε και στη συνέχεια. Και τις νύχτες της Αβύσσου. Προς το παρόν πάμε να ηρεμήσουμε λιγάκι εδώ με το Σαν Χουάν του Σταύρου Σιόλα και της Ρένας Μόρφη μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
14: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά.
14: 1-1.
15: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω
21: μετά θα πάνε
20: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεθι.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
25: Πανουράκης.
3: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000 FM.
5: Διζελ, θεωρώ ότι αυτό δίνει μια ανάσα, δεν νομίζω ότι θα είναι πανάκια. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόβλημα μέχρι να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο μέτωπο τη Μέση Ανατολής. Αυτό περιμένουν οι αγορές. Όσο αυτό δεν συμβαίνει και μπαίνουμε στο χειμώνα, βλέπουμε ότι παραμένει το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραμένει το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι ήταν στην Ευρώπη ένα χρόνο πριν. Mm-hmm. Τιμές του ηλεκτρισμού στα ύψη. Είναι δύσκολο λοιπόν να δούμε πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση στην Αγγλία. Αυτό είναι απλά μια ανάσα, θα έλεγα.
6: Έτσι. Ας μείνουμε με αυτή την ανάσα και να δούμε τι μπορεί να φέρει και να δούμε και τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, έτσι όπως μελοποίησαν οι Magic The Spell την ποίηση της Κατερίνας Γόγου. Και εδώ έχει μπει και η αφήγηση του Σοκράτη Μάλαμα. Το ακούμε σήμερα πρώτον γιατί είναι σπουδαίο τραγούδι, δεύτερον γιατί σας σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή η Κατερίνα Γόγου, η ηθοποιός αλλά και ποιήτρια. Αυτή η περίεργη μορφή που είχε τόσα πολλά να γράψει και να πει και έφυγε πάρα πολύ νέα.
1: Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν ένα μαύρο χρώμα και τους ρημάξετε το κόκκινο. Γράφονται στη συστηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο διαγλύψει το κάτι. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.
1: 18 λεπτά μετά τις 10 θα βγούμε λίγο από τα δικά μας και θα πάμε στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα πάμε στη Γαλλία, θα περάσουμε από τη Γερμανία και την Ισπανία. Γιατί εκεί έχουμε κύμα μεγάλων διαδηλώσεων, για διαφορετικό λόγο το καθένα. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου οι μαθητικές διαδηλώσεις πλέον έχουν επεκταθεί, έχουν περάσει και στα πανεπιστήμια. Υπάρχει άγρια καταστολή. Είχαμε 1.700 συλλήψεις μέσα σε μία μέρα μόνο. Οι μαθητές ξεκίνησαν με αιτήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη σχολική του ζωή αλλά με τη ζωή του συνολικά. Και πάμε στον Μιχάλη Ψήλο, τον συνάδελφο. Είναι διευθυντής στον αυτεμπορική.gr. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το ερώτημα που βάζεις είναι ακριβώς τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε, που θα λέγει και το τραγούδι. Δηλαδή, γιατί οι μαθητές ξαφνικά. Στη Γαλλία συγκεκριμένα, στις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε μια διαδήλωση σε ένα λύκειο στα προάστια του Παρισιού, στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, και σήμερα έχουμε εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη, βίες, συγκρούσεις, συλλήψεις, τραυματίες, εκπαιδευτικοί, μαθητές. Η αστυνομία επιδεικνύει μια πολύ σκληρή πυγμή και αναγκάστηκε μάλιστα χθες ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Ζωφρέ ο Γάλλος, να κάνει μια σύναξη με τα συνδικάτα, τους εκπροσώπους των γονιών και των μαθητών, και να πούν ότι το μεγάλο θέμα, είπε ο κ. Ζωφρέ, όχι οι μαθητές και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, είναι η δημοκρατία στο σχολείο. Mm-hmm. Οι μαθητές και των λυκείων δεν ξαφνικά βγήκαν στους δρόμους γιατί τρελάθηκαν. Βγήκαν στους δρόμους γιατί, όπως λένε οι ίδιοι, έχει σαπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γαλλία. Πού στη Γαλλία, έτσι, στην πατρίδα του. Θα έλεγα του πνεύματος και της γνώσης. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Οι μαθητές και όχι μόνο στη Γαλλία, σε όλο τον κόσμο, περνούν τις πιο παραγωγικές ώρες της ζωής τους στο σχολείο. Θέλουν πω το σχολείο να είναι φιλικό προς αυτούς, να έχουν καθηγητές, να έχουν υποδομή, να έχουν τη δυνατότητα να πραγματικά να σπουδάσουν και στη συνέχεια να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά παίρνετε στη Γαλλία, ότι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ειδικά έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ένα τεράστιο έλλειμμα 5-5,5%, χρέος που φτάνει στο 120%. Χθες ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το πρώτο που είπε ο κύριος Λεκορνή, ο συμβατικός Λεκορνή, πρωθυπουργός της Γαλλίας, είναι ότι δεν θα υπάρξουν, για παράδειγμα, αυξήσεις στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.260 ευρώ. Mm-hmm. Και θα μειωθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμυνα, με την απειλή από τη Ρωσία, εξοπλισμούς κλπ. Mm-hmm. Αυτά βλέπουν οι μαθητές. Mm-hmm. Και πραγματικά θα έλεγα έχουν ξεσηκωθεί. Και δεν είναι μόνο στη Γαλλία και δεν είναι μόνο το σχολείο. Φαίνεται ότι από το Παρίσι ως το Βερολίνο και ως τη Μαδρίτη, τα λεγόμενα λαϊκά προβλήματα, το σχολείο, η εκπαίδευση αλλά και η στέγαση, είναι αυτά που έχουν προκαλέσει τεράστια δυσαρέσκεια. Μια δυσαρέσκεια που καλώς ή κακώς εκφράζεται και πολιτικά, μιας και οι χώρες αυτές και η Ισπανία και η Γαλλία θα έχουν εκλογές το 27. Και στη Γερμανία ήδη είχαμε εκλογές σε κάποια κρατήδια που φάνηκαν από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει μια λαϊκή δυσαρέσκεια που εκτονώνεται πώς, με την ψήφο, σε ακόμα και σε πιο αντισυστημικά κόμματα, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε.
1: Έτσι είναι. Θέλω να μείνουμε στη Γαλλία για λίγο μόνο ακόμα, Μιχάλη, να σου κάνω πρώτα απ' όλα μια ερώτηση. Έχουμε ξαναδεί στη Γαλλία πολύ δυναμικές ή και άγριες κινητοποιήσεις κατά καιρούς. Θυμόμαστε και επί Σαρκοζή, που είχε ξεκινήσει από τα σχολεία των προαστίων.
2: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι τέτοιο αυτή τη φορά ή είναι πιο γενικευμένο από αυτό?
2: Όχι, ξεκίνησε από ένα σχολείο στο Κισίντιμπουά, αν κάνω λάθος, ένα προάστιο υποβαθμισμένο του Παρισιού, αλλά έχει επεκταθεί πλέον σε χιλιάδες λύκεια σε όλη τη χώρα. Και δεν είναι μόνο οι μετανάστες που μένουν κυρίως, ή τα πιο φτωχά στρώματα που μένουν κυρίως στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού. Είναι και οι κανονικοί, τα παιδιά των Γάλλων, που είχαν μάθει μέχρι τώρα να έχουν μια ευημερούσα ζωή, πολύ καλές συνθήκες στα σχολεία τους, ναι, πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Όλα αυτά φαίνεται πλέον να έχουν περιοριστεί σοβαρά. Οι συνθήκες, όπως λένε οι ίδιοι Γάλλοι, έχουν πραγματικά αλλάξει προς το χειρότερο. Και παραλαμβάνω, όλα αυτά σε μια χώρα, η Γαλλία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά τη Γερμανία, και που αφού ό,τι φαίνεται στις εκλογές που θα έχουν τις προεδρικές την ερχόμενη άνοιξη, δεν αποκλείεται, όλοι λένε, αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει για το σύστημα να εκφραστεί με την άνοδο της κυρίας Μαρίν Λεπέν. Mm-hmm. Την γαλλική προεδρία.
1: Και ακριβώς, αυτό ακριβώς που λες, γιατί είδαμε ότι η Λεπέν έσπευσε να πει ότι πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η τάξη με κάθε τρόπο. Κατηγόρησε τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν της ανυπότακτης Γαλλίας ότι φέρει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις κινητοποιήσεις και γενικά έσπευσε να υπερασπιστεί τον νόμος και τάξη.
2: Ναι, αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Λεπέν. Η κυρία Λεπέν πρέπει να, από ό,τι φαίνεται, να αλλιεύσει κυρίως τα μεσαία στρώματα, που τα μεσαία στρώματα ψηφίζουν, σε αντίθεση πολλές φορές με τα εργατικά στρώματα που αποφεύγουν να πάνε στις κάλπες. Mm-hmm. Για πολλούς mm-hmm. λόγους. Η κυρία Λεπέν λοιπόν θέλει να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί αυτόν τον φόβο της εξέγερσης για θετικούς της λόγους. Τώρα, το αν ο κύριος Μελανσόν, ο ηγέτης της λεγόμενης ανυπότακτης Γαλλίας, βρίσκεται πίσω από τα επεισόδια, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η δύναμή του. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκφράσει το γενικότερο αυτό συνέστημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Mm-hmm.
1: Στο Βερολίνο είχαμε και εκεί μαζικές διαδηλώσεις νέων.
2: Για τη στέγαση. Mm. Είναι η ζωή των νέων. Όταν οι νέοι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους και μέχρι τα 30-35 χρόνια μένουν στα πατρικά σπίτια και στα παιδικά δωμάτια, mm-hmm. είναι ένα θέμα. Οι νέοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τη ζωή τους. Και λοιπόν, ακριβώς η στέγαση ήταν το μεγάλο θέμα στο Βερολίνο, που ουσιαστικά, θα έλεγα, αξιοποιήθηκε από τις δυνάμεις της αριστεράς για να αναδειχθούν πρώτο, το κόμμα της τον τηλήθηκε να αναδειχθεί πρώτο. Όπως επίσης και στην Ισπανία, το θέμα της στέγασης είναι αυτό που έχει προκαλέσει τεράστια κρίση.
1: Αφορμή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν.
2: Με αφορμή την έκδιωξη, την απόπειρα απομάκρυνσης από το σπίτι που έμενε 70 χρόνια η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Απασκάλ. Τελικά, χτες είχαμε μια ψηφοφορία στην Βουλή. Μια ψηφοφορία όπου ιτήθηκε ο κύριος Σάντσεφ με δύο διατάγματα που έφερε προς ψήφιση για να αλλάξει προς το καλύτερο το θέμα της στέγασης. Δεν πέρασαν τα δύο διατάγματα. Το απέρριψαν το δεξιό Λαϊκό Κόμμα, η ακροδεξιά το Vox, αλλά και το δεξιό Καταλανικό Κόμμα, το Χούντς. Ή Ζούντς, όπως το λένε οι Καταλανοί στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Το απέρριψαν και τώρα ο κύριος Σάντσεφ φαίνεται να ετοιμάζεται να κάνει πρόγραμμα εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου, mm-hmm. για να αξιοποιήσει το γεγονός ότι πολλοί Ισπανοί έχουν θορυβηθεί με την άρνηση της κεντροδεξιάς αλλά και της άκρας δεξιάς να ψηφίσουν αυτά τα αυθεντικά μέτρα για την βελτίωση και την ποιότητα της στέγασης. Χαμηλά τα ενίκια, να βρεθούν οι εξώσεις, χαμηλότερα δάνεια για αγορά σπιτιών κλπ. Ενέργεια στην κερδοσκοπία των ΦΑΝ. Όλα αυτά θα θέλει να τα αξιοποιήσει ο κύριος Σάντζεφ και θα προκηρύξει, από ό,τι φαίνεται, είναι θέμα ημερών, πρόωρες εκλογές για 29 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Μιχάλη Ψηλός, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα και καλώς
1: ανάλυση αυτή. Καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: 2000 FM.
3: Συναντώνται, δεν συναντώνται, κάνουν παράλληλες περιοδίες στη Θεσσαλονίκη οι κύριοι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Πιερία χθες, είπε ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζουν, δεν υπάρχουν ξεχασμένες περιοχές για την κυβέρνηση, είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα συναντηθεί με τους αλληλείς που είναι σε απεργία και ζητούν επιδότηση πετρελαίου. Με τους αλληλείς συναντήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη επίσης, και σήμερα θα δει εκπροσώπους αρχαιολόγων και υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε άλλα νέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη προχθές, ρωτήθηκε για αυτή την πρόταση και τη συζήτηση για αυξήσεις αποζημιώσεων σε βουλευτές, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές κτλ. Και μάλλον την έκοψε την κουβέντα. Δεν είναι ώρα, λέει, να ανοίξει αυτό το θέμα. Είχαμε και μια εντυπωσιακή συγκέντρωση του Νίκου Δένδια στον Άλυμο, πρέπει να σας πω. Ήταν η πρώτη του πολιτική συγκέντρωση, πολλές παρουσίες εκεί. Ο ίδιος εμφανίστηκε με ένα ενωτικό μήνυμα. Υπηρέτησα, είπε, με την ψυχή μου, Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Έστειλε καλέσματα συσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία. Στην πολιτική ατζέντα όμως έχει βάλει φωτιά, έχουν βάλει φωτιά και οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τα μπάζα, τον μπάζωμα και όλα τα υπόλοιπα, κυρίως μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ακριβώς για αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Φλωρίδης επανήλθε πολλές φορές, μίλησε και εδώ στα παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, και επιχείρησε να εξηγήσει με έναν τρόπο τι ήταν αυτή η δήλωσή του, ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Είπε ότι αναφερόταν στους πολιτικούς, σε δεδομένη συγκυρία. Δεν ξέρω κατά πόσο, τέλος πάντων, οι εξηγήσεις αυτές μπορούν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει από τότε που έγιναν οι δηλώσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για την κυβέρνηση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει παρέτηση από πομπή του κυρίου Φλωρίδη. Το ίδιο ζητάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε όμως στην ουσία του πράγματος και πάμε στην δικαστική, στο δικαστικό σκέλος και στην παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Καλωσορίζουμε τον δικηγόρο συγγενών θυμάτων, γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη. Κύριε Ματζουράνη, καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κρήτα, και στους τηλεθεατές σας, στους ακροατές.
3: Πάμε να δούμε λίγο το δικαστικό σκέλος. Δηλαδή παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Πριν περάσουμε στα σχόλια που έχει ξεσηκώσει όλη αυτή η ιστορία, ούτως ή άλλως στην κοινωνία.
4: Να σας πω ότι παραπέμπεται με το πλημελιματάκι με την κατηγορία δηλαδή της παράβασης καθήκοντος. Ναι. Είναι ένα πλημέλημα που από ποινική άποψη, από άποψη δηλαδή ποινής προβλεπόμενης, είναι από τα χαμηλότερα. Δηλαδή σε περίπτωση καταδίκης επιβάλλεται ποινή μέχρι 2 χρόνια και χρηματική ποινή. Mm-hmm. Δηλαδή πρόκειται για ποινικό χάδι.
3: Ναι.
4: Όμως σε συμβολικό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία το ότι παραπέμπεται ένας υπουργός για αυτό, πρώην υπουργός, για αυτό το έγκλημα. Mm-hmm. Και γιατί έχει σημασία, αν κανείς διαβάσει το βούλευμα θα αντιληφθεί ότι σύμφωνα με το βούλευμα, και ειδικά σας λέω αν έχετε την διάθεση τη κάποια στιγμή σε κάποια άλλη εκπομπή, διαβάστε το απόσπασμα του βουλεύματος από τη σελίδα 143. Mm-hmm. Τι προκύπτει από εκεί? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των 5 ανώτατων δικαστών και την πρόταση του εισαγγελέα, γιατί ασκούσε εκεί στα Τέμπη, στον τόπο του κρατικού εγκλήματος, το ίδιο τις επόμενες μέρες ασκούσε δημόσια εξουσία. Mm-hmm. Και παρέδει τα καθήκοντά του που προέκυπταν από την δημόσια ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν από τον Πρωθυπουργό. Τι λέει δηλαδή το βούλευμα? Στις 2/3 μετά δηλαδή το ατύχημα, το έγκλημα, mm-hmm. ο κύριος Μπρατάκος, τότε υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τριαντόπουλο και του έδωσε σαφείς εντολές να αναλάβει το συντονισμό και τον έλεγχο της κατάστασης εκεί στα Τέμπη.
3: Ναι.
4: Και τι σήμαινε, τι γινόταν εκεί στα Τέμπη? Γινότανε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Mm-hmm. Πήραν 300 τόνους υλικά αδρανή μαζί με οστά, με τμήματα κρανίων, τμήματα σωρών, και τα μετέφεραν, τα πέταξαν σαν σκουπίδια σε ένα οικόπεδο, εσύλησαν τους νεκρούς και έριξαν από πάνω μετά χαλίκια, μπάζα, πίσες, έτσι ώστε να καταστραφεί κρίσιμο αποδεικτικό υλικό και να μην μπορεί να γίνει έλεγχος βιολογικού υλικού, ώστε να διαγνωστεί ενδεχομένως η αιτία της έκρηξης και της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς που είδαν όλοι οι Έλληνες σε ζωντανή μετάδοση.
3: Ναι.
4: Αυτό τι σημαίνει? Ότι ασφαλώς και ήξεραν οι λεβέντες της κυβέρνησης ότι κατέστρεφαν αποδεικτικό υλικό, και ασφαλώς και ήθελαν να το καταστρέψουν γιατί είχαν κάποιο λόγο. Και μη μας πούνε ότι είμαστε ψεκασμένοι ή οτιδήποτε άλλο, διότι τουλάχιστον η πλευρά του κυρίου Ασλανίδη και του Συλλόγου, mm-hmm. ουδέποτε μίλησε για τουλόλια, οξυλόλια και δεν ξέρω αδιενέργειες κλπ. Απλά τι
3: ωστόσο
4: λέει,
3: παραμένει ένα ερωτηματικό, τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα.
4: Εμείς τι λέμε? Ότι κύριοι, δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Το ίδιο βράδυ και τα επόμενα στις ορούς, όσες υπήρχαν σωροί, γιατί ήταν λίγοι σωροί, ή στα τμήματα των ανθρώπων που εκείτοντο στον τόπο του εγκλήματος, mm-hmm. και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου των συγγενών μας και των θυμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έγιναν παρά μόνο νεκροψία και νεκροτομή. Δεν έγιναν τοξικολογικές, ιστολογικές, βιοχημικές, χημικές εξετάσεις, απεικονιστικές, που γίνονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, mm-hmm. και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και σύμφωνα με την πάγια διεθνή πρακτική. Mm-hmm. Τι έγινε εκεί? Πήραν τα πτώματα και τα τμήματα πτωμάτων, τα μετέφεραν στο νεκροτομείο, δεν επέτρεψαν στους ιατροδικαστές να πάνε επί τόπου και να λάβουν δείγμα, mm-hmm. να πάρουν δηλαδή βιολογικό υλικό, όπως επιβάλλεται. Και ποιος τους έδωσε τη διαταγή, ποιος τους έδωσε την εντολή, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν,
3: δεν επέτρεψαν, λέτε. Δεν επέτρεψαν, λέτε, στους ιατροδικαστές.
4: Δεν
3: έτσι
4: επέτρεψαν.
3: Να
4: έμειναν στο νεκροτομείο και μετεφέρθησαν τα τμήματα των σωρών από το πεδίο του εγκλήματος στο νεκροτομείο. Και εκεί έγιναν, τι έγιναν, τρεις εκστάσεις. Ναι. Νεκροψία, δηλαδή είδαμε τα κομμάτια, αυτό είναι η νεκροψία. Νεκροτομή, παίρνουμε ένα δείγμα από μαλακό ιστό,
3: ναι,
4: και κάνανε μετά και DNA, έλεγχο DNA. Αυτό έγινε εκείνο το βράδυ. Μάλιστα, σε 20 μέρες, 30 μέρες, ο ανακριτής που δεν πήγε στον τόπο του εγκλήματος, ούτε ο ανακριτής, ούτε ο εισαγγελέας, ενώ όφυλαν εκείνο το βράδυ να πάρουν ένα ράτζο και να κάθονται εκεί και οι δύο.
3: Ναι.
4: Πήγαν μόνο δύο πραγματογνώμονες, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν το πεδίο και τους παρευρισκόμενους και παρελάβνοντες ή περιπατώντες διάφορους τύπους απίθανους. Δεν ήταν ούτε πυροσβέστες, ούτε αστυνομικοί, ήταν κάποιοι τύποι που φοράγαν κάποιες περίεργες κίτρινες στολές και δεν ξέρουμε τι είναι, και περισυνέλεγαν διάφορα αντικείμενα από τον χώρο του εγκλήματος. Δεν πήγε ούτε ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, ούτε όρισε έναν αντισαγγελέα να πάει, ούτε η ανακρίτρια εκείνες τις μέρες, ούτε ο ανακριτής μετά. Πήγαν μετά από πολλούς μήνες. Φανταστείτε τον τύπο της ανάκρισης. Δηλαδή υπάρχει μια ναρκοθετημένη, ατελής, κολοβή και ελλιπής ανακριτική διαδικασία που άφησε στο σκοτάδι πολλές πλευρές και πτυχές του εγκλήματος, και έτσι οδηγήθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος στη Βουλή, στην προκαταρκτική δηλαδή επιτροπή, όπου και εκεί πάλι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν επέτρεψε να γίνει έρευνα, έκλεισε άρον-άρον τη Βουλή και έστειλε την υπόθεση κατευθείαν στον ειδικό ανακριτή του ειδικού δικαστηρίου, ναι, του άρθρου 86, και στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έτσι δεν ερευνήθηκαν ούτε από τη Βουλή όλες οι πτυχές της συμμετοχής του κυρίου Τριαντόπουλου και των συμμετόχων του σε αυτό το έγκλημα, το έγκλημα λέω της συγκάλυψης, γιατί υπάρχουν δύο εγκλήματα στα Τέμπη, έτσι. Το έγκλημα, το κρατικό σιδηροδρομικό έγκλημα της εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου, της μη λειτουργίας τεθάρων συστημάτων ασφαλείας, της ταχύτητας με την οποία έτρεχαν τα τρένα, του διορισμού ενός κλητήρα σαν σταθμάρχη, ήταν κλασικό κομματικό ρουσφέτη της Μητσοταχικής Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ερευνήθηκε καμία πλευρά και πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, παρεπέφθη μαζί με τους συμμετόχους, για παράβαση καθήκοντος. Τώρα, στο ειδικό δικαστήριο, όπου παριστάμεθα ως υποστηρίζοντες στην κατηγορία, όσες πτυχές και αν, και θα αναδειχθούν και άλλες πτυχές του εγκλήματος, δεν είναι ευχερές, ή μάλλον είναι δυσχερέστατο έως ανέφικτο να ασκηθούν και άλλες διώξεις.
3: Δεν είναι.
4: Είναι. Σχεδόν ανέφικτο.
3: Είναι ανέφικτο.
4: Πρέπει να επιστραφεί σε εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις. Εισαγγελέας όμως είναι η Βουλή, και είναι ζήτημα, γιατί οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας τροποποίησαν το άρθρο 86 στην προηγούμενη αναθεώρηση, αλλά δεν τροποποίησαν τον νόμο. Κατήρησαν την αποσβεστική προθεσμία αλλά στο Σύνταγμα, αλλά δεν την κατήρησαν στο νόμο. Οπότε εκεί θα έρθει να επικαλεστεί ο κάθε υπουργός ότι, κοιτάξτε να δείτε, εφόσον το Σύνταγμα λέει η Βουλή είναι μόνη αρμόδια για να ασκήσει δίωξη, όσο ο νόμος προβλέπει, ο νόμος δεν καταργήθηκε, ο νόμος που αναφέρεται το Σύνταγμα είναι ο νόμος του 2003 και άρα ισχύει αποσβεστική προθεσμία. Είναι νομικά θέματα τα οποία θα δυσχεράνουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Το ζήτημα είναι τώρα ότι αυτή

0: γίνεται τώρα εκ των υστέρων, αφού έφαγε ένα ηχηρό ράπισμα από έναν αντισαγγελέα του Αριουπάγου που έκανε πρόταση στο Συμβούλιο, από τρεις αρεοπαγίτες και δύο συμβούλους επικρατείας, οι οποίοι ομόφωνα έκαναν ότι και ξεμπάσμα έγινε 300 τόνους, λέει, μετέφεραν το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Και μπάσμα έγινε με ψευδή δικαιολογία, γιατί ήταν ένα εκκλησάκι. Το εκκλησάκι πράγματι χτίστηκε, αλλά το αίτημα του Μητροπολίτη τοπικού έγινε 15 μέρες μετά το μπάσμα και το ξεμπάσμα. Λοιπόν, έρχεται τώρα και λέει, δεν εννοούσα όλους ούτε τους γονείς, μα οι γονείς και οι δημοσιογράφοι έβλεπαν, υπάρχουν φωτογραφίες, αδιάψευστα στοιχεία, αλλά εννοούσα τους πολιτικούς που μιλούσαν για τον μπάσμα, γιατί αυτοί ήταν τυφλοί, δεν μπορούσαν, δεν έβλεπαν κι αυτοί. Τώρα ερωτάτε, μήπως είναι για τα μπάζα και οι δικαστές που μιλούν για ξεμπάσμα? Και να αφήσει τα παραμυθάκια, τις ψευτοδικαιολογίες, τις προσχηματικές δικαιολογίες ότι εννοούσα πολιτικούς. Να βγάλει όλο το απόσπασμα. Ναι. Να βγει όλο το απόσπασμα για να δείτε ότι δεν αναφέρεται πουθενά σε πολιτικούς. Αναφέρεται στη Λίβνη σε όλους όσους μιλούσαν για μπάσμα και ξεμπάσμα. Γονείς, δικηγόρους, δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Τραυματίες που επέζησαν.
1: Μία παράμετρος της ιστορίας αυτής με την αφαίρεση των χωμάτων μαζί με ό,τι υλικό υπήρχε και μετά τη ρήψη άλλων χωμάτων κτλ. Είναι ότι δεν βρέθηκε ποτέ μία επιβάτηδα, έτσι, η Ιεριέτα Μόλφου, ναι. Μία φοιτήτρια.
0: Βεβαίως. Μπορεί να εξατμίθηκε, μπορεί να εξαϊλώθηκε. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη, η πυρκαγιά, η πυρόσφαιρα, που πιθανόν όχι μόνο η κυρία η νεκρή, η μακαρίτσα αυτή που μου λέει.
1: Ένα κορίτσι, μια φοιτήτρια, ναι. Κορίτσι,
0: ναι, η Μόλχο.
1: Η Μόλχο, ναι.
0: Ναι, ναι. Αλλά που κάποιος δημοσιογράφος είπε ότι μπορεί να μην ήταν στο τρένο, όπως δεν υπήρξαν και πολλοί θάνατοι στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Ένας ανεκδίγητος.
1: Ναι, ναι. Τύπος. Πρόσφατα έγινε και αυτή η εκτίμηση.
0: Ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: μια εταιρεία του. Με 186 χιλιάρικα έχει πάρει μόνο για συμβουλές, δήθεν, που για παροχή υπηρεσιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Ήταν τέτοια η διαχείριση του εγκλήματος, του κρατικού εγκλήματος, mm-hmm. μετά την διάπραξή του, από τις αρμόδιες ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές και λοιπές δημόσιες αρχές, που δύσκολα, πολύ δύσκολα θα ανακαλυφθεί η αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ φέρνουν ακόμα εμπόδια.
1: Μάλιστα.
0: Για την εκταφή των ανθρώπων, για να δούνε, να γίνουν εξετάσεις, και όλες οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν το ίδιο βράδυ και δεν έγιναν, που θα μπορούσαν να αναζητηθούν τα αίτια του θανάτου και της απανθράκωσης, mm-hmm. αυτών των ανθρώπων, εάν ο κύριος ανακριτής δεν είχε καταστρέψει με δύο παραγγελίες του το βιολογικό υλικό που είχε συλλεγεί κατά τον τρόπο τον άθλιο που είχε, και αντιεπιστημονικό που είχε συλλεγεί το ίδιο βράδυ. Δεν ξέρω γιατί βιαζότανε.
1: Κύριε Ματζουράνη,
0: είναι μια απορία μου.
1: Πολλές είναι οι απορίες από αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια.
1: Για την συζήτηση αυτή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο.

0: Λέω, LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια πριν από τις 11 κυλάει πολύ γρήγορα ο χρόνος εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που γίνανε στην πτήση της εταιρείας Fly Dubai. Δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά. Θα σας πω μόνο την τελευταία εξέλιξη που διαβάζω εδώ από Διεθνή Πρακτορία, που μεταδίδουν ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη, σε εκείνον που έκανε την επίθεση δηλαδή, είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει αεροσκάφη, καθώς υποπτευόταν ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί έτσι προς πλευρά των ακραίων Ισλαμιστών. Σύμφωνα λοιπόν με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al Arabiya, CNN και ABC, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη, ο πατέρας του οποίου είναι υπήκος Ομάν και η μητέρα του υπήκος Συρίας, να πιλοτάρει, γιατί εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες Ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στην Συρία. Με βάση τα ίδια μέσα ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης προσελήφθη στη Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αφού αποχώρησε από την Oman Air.

0: Δεν θέλω να το πατήσω πολύ το τραγούδι. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Θα σας πω ότι έρχεται ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος με δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του. Μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε όλοι εδώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο. Γεια σας.
1: Μα σιωπαίνει και θρυνεί σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει Βάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

Έχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία ο θρυλικός Γαρίφαλος, γιατί υπήρξε πραγματικό πρόσωπο εκτός από τραγούδι που έγινε από του Σπελώμα Μποκιού, και ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνευσε τον Κιουρτσόγλου, τον Γιάννη Κιουρτσόγλου, το ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, να το κάνει τραγούδι. Πολύ ευτυχισμένος. Ξέρετε, αν κυκλοφορείτε έστω και λίγο, αν περνάτε το Κολωνάκι, υπάρχουν ακόμα ψήγματα ανθρώπων που έχουν κάτι από παλιά αρχοντιά πάνω τους. Κάτι τέτοιο ήταν και αυτός ο Γαρίφαλος, ένας ογδοντάρης, πάντα καλοντημένος, που κυκλοφορούσε στο Κολωνάκι σε άλλες εποχές και είχε καραμέλες, λέγεται τουλάχιστον η ιστορία αυτό, λέει, είχε καραμέλες στις τσέπες του σακακιού και τις μοίραζε στα παιδιά. Και αυτό το τραγούδι είναι ο Γαρίφαλος.

Εντάξει, λίγο αντιφατικό το τραγούδι αυτό. Γιατί ήλιο δεν βλέπουμε σήμερα, αλλά εμείς θα συνεχίζουμε να το ψάχνουμε. Θα συνεχίζουμε να κοιτάμε προς τα εκεί που βγαίνει ο ήλιος. YouTube, Στερίνε Αντεσάν. Δεν κάνουμε μουσική εκπομπή, αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο, να φύγουμε λίγο.

Να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση αέρα. Μια συνάντηση αέριδων. Γιατί ο Κωνσταντίνος Ολαβήθη στο ανεμολόγιο εδώ των παραπολιτικών θα είναι στην εκπομπή και έτσι με κάποιο τρόπο οι αερολογίες συναντούν το ανεμολόγιο. Και μάλιστα θα ανοίξουμε και γραμμές και αν κάποιος από εσάς το θέλει και το κάνει κέφι, θα τον βγάλουμε στον αέρα να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει να πει, να περάσει την άποψή του. Άλλωστε είπαμε, ο Λαβήθης ήταν εδώ, άρα θα του δώσουμε χώρο να απλώσει το ταλέντο του στις αερολογίες ως πρόσωπος του ανεμολογίου.

0: Να πάμε σε κάτι άλλο και να πιάσω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Πριν από περίπου 10 χρόνια ένας άνθρωπος και του οποίου η οικογένεια αλλά και ο ίδιος ταυτίστηκε με τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, ο Νίκος Οβερόπουλος, αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα που είχε αναπτύξει, είχε ξεκινήσει σιγά σιγά η οικογένεια στα Βαλκάνια, στα Σκόπια, τότε Σκόπια, σήμερα Βόρεια Μακεδονία, και στη Σερβία, με σούπερ μάρκετ εκεί και λιανεμπόριο, όπου σήμερα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτή η δραστηριότητα και φέρνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε του ζητήσαμε του κυρίου Βερόπουλου να είναι εδώ κοντά μας, τον ευχαριστώ θερμά, για να συζητήσουμε τι γίνεται τελικά και αν μπορούμε να κάνουμε και μια άτυπη σύγκριση του τι συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, και τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε σχέση με τις τιμές και σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Βερόπουλε, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Μαθαίνω ότι δεν σας βρίσκω βέβαια στην άλλη πλευρά των συνόρων, αλλά είστε ακόμα στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα επιστρέφω. Επιστρέφω από τις διακοπές.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Δόξα τω Θεώ, αλλά ήρθαμε, πάντα ερχόμαστε τέλος της σεζόν και φέτος πέσαμε στις βροχές.
0: Ναι, εντάξει, πετύχατε φθινόπωρο που η αλήθεια είναι ότι φέτος αποφάσισε να κάνει και εποχές ο καιρός. Που συνήθως περνάμε κατευθείαν στο χειμώνα, από το καλοκαίρι στο χειμώνα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Κάναμε ψαροντούφεκο και με βροχή.
0: Λοιπόν, ξέρετε καλά και τις δύο πραγματικότητες. Ξέρετε και την ελληνική, την έχετε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Ξέρετε τα τελευταία χρόνια και πολύ καλά το κομμάτι των δύο χωρών, των Βαλκανικών, που είναι επίσης στη δραστηριότητά σας, και θα ήθελα λίγο να δούμε τι συμβαίνει. Συζητάμε πάρα πολύ για τις τιμές, συζητάμε για τον πληθωρισμό. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί, ας πούμε, δύο βαλκανικές χώρες όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι η Σερβία, και από την άλλη πλευρά την Ελλάδα, η οποία λέει και η αγορά λέει ότι έχει πολύ πιεσμένα περιθώρια και είναι δύσκολο αυτά τα περιθώρια κέρδους να περάσουν και να γίνουν καλύτερες τιμές στα ράφια?
1: Κοιτάξτε, έχουν μεγάλες διαφορές. Το κωδικολόγιο έχει διαφορά. Η ποιότητα των προϊόντων από τις τοπικές βιομηχανίες είναι διαφορετικές. Αλλά ο πληθωρισμός και το κόστος που έχει ανέβει και γίνεται αυτή η ανακατοστούρα στις αγορές, δυστυχώς έχει επιπτώσεις.
0: Επομένως,
1: και τις δύο χώρες που δραστηριοποιούμε. Άρα, για την Ελλάδα,
0: βλέπετε και εκεί να υπάρχει μια εντατικοποίηση του πληθωρισμού και αύξηση των τιμών.
1: Βέβαια, πώς δηλαδή κάποιοι παράγουν τα προϊόντα, πώς θα γίνει? Και αυτοί πρέπει να πάρουν τις πρώτες ύλες, έχουν βιομηχανίες.
0: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει εκεί με μέτρα όπως είναι αυτά που έχει κάνει εδώ η ελληνική κυβέρνηση με το καλάθι του νοικοκυριού?
1: Έχει παρέμβει με πολύ πιο δικτατορικό τρόπο, θα το έλεγα.
0: Ναι. Που σημαίνει?
1: Περιορισμός περιθωρίων με πάρα πολλά πράγματα, το οποίο είχε και μεγάλη επίπτωση και στους ισολογισμούς κάποιων εταιριών.
0: Σας ζητώ, αν έχετε την καλοσύνη, να μείνετε δύο λεπτά στη γραμμή, να πάμε σε ένα διάλειμμα που έχουμε την ώρα ακριβώς τώρα, το και τέταρτο, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διαβάστε στην απογευματινή η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εδώ είμαστε πάλι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματα και radio παπάκι παραπολιτικά.gr, καθώς και μέσω live 24 όσοι το επιθυμείτε και έχετε δυνατότητα ή μας ακούτε διαδικτυακά. Και έχουμε κοντά μας τον Νίκο Βερόπουλο, επιχειρηματία, ιδιοκτήτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και φυσικά επί πολλά χρόνια δραστηριότητα στην Ελλάδα με την αλυσίδα Βερόπουλος, η οικογένειά του και ο ίδιος. Κύριε Βερόπουλο, επειδή κοίταξα λίγο τα στοιχεία, έβλεπα, βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία για Βόρεια Μακεδονία και Σερβία για το Σεπτέμβριο, αλλά έβλεπα ας πούμε στη Σερβία 2,2 πληθωρισμός και 2,6 στη Βόρεια Μακεδονία για τον Αύγουστο και είδα ότι στην Ελλάδα ας πούμε βγήκαν στοιχεία της Eurostat 5,1% για το Σεπτέμβριο. Άρα υπάρχει μια σοβαρή διαφορά εδώ.
6: Ναι, υπάρχει. Τώρα γιατί υπάρχει, ας το κρίνει η Ελλάδα. Τώρα εμείς εκεί περίπου βρισκόμαστε, μου φαίνεται για τον Σεπτέμβριο θα είναι λίγο αυξημένο. Έχουμε αρχίσει να παίρνουμε κάποιες ανατιμήσεις από προμηθευτές και βλέπουμε.
5: Τι γίνεται λοιπόν με τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα που έχετε...
6: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τους Έλληνες εκπροσώπους τώρα. δεν θέλω να... Ούτε έχω σχέση πλέον να δραστηριοποιούμε εκεί που δραστηριοποιούμε και δεν θα ήθελα να κάνω...
5: Όχι, δεν το θέτω έτσι. Θέλω να πω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε αρκετά εισαγόμενα προϊόντα και αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που αυξάνει το κόστος, το τελικό κόστος.
6: Παντού υπάρχουν αρκετά εισαγόμενα προϊόντα. Οι χώρες της Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας έχουν μεγάλους περιορισμούς, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια έχουν το πρόβλημα ότι... Το πρόβλημα είναι αν το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, η ποιότητα των προϊόντων είναι υποδιέστερη.
5: Άρα έχουμε καλύτερη ποιότητα προϊόντων στην Ελλάδα.
6: Όποιος έρθει στο εξωτερικό σε αυτές τις χώρες θα την καταλάβει τη διαφορά. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο τι είναι ο πληθωρισμός, είναι και τι επιλογές έχει ο πελάτης, τι επιλογές έχει στα φρέσκα, τι επιλογές έχει ακόμη και στον πολυεθνικών εταιριών τα προϊόντα. Αλλά σας λέω, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, λεπτομέρειες μπορεί να λέμε πάρα πολλές ώρες. Είναι μεγάλη κουβέντα.
5: Ναι. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει ένα γενικά προηγμένο περιβάλλον στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εννοώ, έτσι.
6: Με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τώρα εντάξει. Ως τουρίστας μπορείς να δεις κάποιες διαφορές, αλλά σαφέστατα είναι ένα περιβάλλον που έχει και μεγάλο ανταγωνισμό και ο κάθε πελάτης, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, κοντά στο σπίτι του έχει 5 με 6 διαφορετικές επιλογές. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει μία, πας στην άλλη.
5: Ναι. Και αρκετά καλά καταστήματα, η αλήθεια είναι. Αρκετά προσεγμένα. Δηλαδή, μεγάλοι επενδύουν στα μαγαζιά τους στην Ελλάδα.
6: Σαφέστατα, είναι τεράστιες οι επενδύσεις. Πώς νομίζετε ότι γίνονται αυτά? Τι είναι το σούπερ μάρκετ? Μια παράγκα με 4 τείχους και μια πόρτα? Αυτό θα το δείτε σε τίποτε υποβαθμισμένες χώρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, δεν είναι μόνο στο κατάστημα, είναι και στην τροφική αλυσίδα.
5: Εάν έχουν περάσει πόσα χρόνια από τη στιγμή που έχετε ανοίξει δραστηριότητα στα Βαλκάνια, σε αυτές τις δύο χώρες, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία.
6: 25 χρόνια.
5: Είστε ήδη 25 χρόνια εκεί. Γιατί αν θυμάμαι καλά, το κάνατε και παράλληλα με την εν Ελλάδη δραστηριότητά σας, έτσι, της Βερόπουλου.
6: Ναι.
5: Και τι είδατε λοιπόν σε αυτά τα 25 χρόνια, γιατί έχετε δοκιμάσει πολλά διαφορετικά σχήματα, δηλαδή από σούπερ μάρκετ μέχρι εμπορικά κέντρα και μέχρι συνεργασία με την Τζάμπο έχετε κάνει και άλλα πράγματα. Πολλά και διαφορετικά. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, ας πούμε. Άρα τι είδατε στην εξέλιξη του εγχειρήματός σας?
6: Είδαμε μια αγορά η οποία βρισκόταν ακόμα στα αρχικά της στάδια, η οποία χρειαζόταν πολύ καλά σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν υπήρχαν. Μπήκαμε εμείς, το όνομά μας είναι πάρα πολύ γνωστό και συνεχίζουμε.
5: Άρα βρήκατε παρθένο έδαφος εκεί για να μεγαλώσετε, έτσι?
6: Κατά
5: αυτό.
6: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Σε ένα περιβάλλον δύσκολο.
5: Κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός, έτσι?
6: Σαφέστατα υπάρχει.
5: Μάλιστα. Και
6: από πού θα μπορώ, παιδιά?
5: Κύριε Βερόπουλε, επειδή υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή που επηρεάζει, που έχει να κάνει με τα καύσιμα, που έχει να κάνει με πρώτες ύλες μεταφορικά κλπ. Τι βλέπετε για το χειμώνα που έρχεται, από τη δική σας τουλάχιστον εμπειρία, στο δικό σας το κομμάτι, στις χώρες που είστε?
6: Κοιτάξτε, αν δεν ηρεμήσει κάπως η κατάσταση με τα καύσιμα, δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας. Πρέπει κάπως να ηρεμήσει η κατάσταση αυτή, η αναταραχή. Ιδαλλιώς θα έχουμε συνεχώς γρίνια, προβλήματα, παρεμβάσεις, θεωρίες. Ο καθένας θα λέει τη θεωρία του. Λοιπόν, διαμαρτυρίες. Υπάρχουν επιπτώσεις σοβαρές.
5: Είναι ίσως η πιο ασταθής περίοδος των τελευταίων χρόνων αυτή?
6: Είναι.
5: Όπου βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε καινούριες προκλήσεις, σε καινούρια πράγματα, πανδημία, ακρίβεια, πληθωρισμός, πόλεμοι, πάρα πολλά γεγονότα τα τελευταία 5 χρόνια, 6.
6: Τα τελευταία, από τότε που έγινε και το πρόβλημα με την...
5: Σας ακούμε, ναι.
6: Ναι, εντάξει, τώρα με πήρατε, σας το είπα ότι...
5: Εντάξει, ξέρουμε ότι είστε εν κινήσει, δεν πειράζει, σας ακούμε, ναι. μια χαρά.
6: Γίνεται ένας λίγος χαμός εδώ, αλλά τέλος πάντων.
5: Δεν πειράζει, σας ακούμε μια χαρά.
6: Ναι.
5: Άρα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια, τι, με την κρίση, αυτό μάλλον καταλαβαίνω.
6: Από τότε που ξεκίνησε το θέμα της Ουκρανίας, αλλά επιδεινώθηκε με το θέμα του Ιράν και όλα αυτά τα γνωστά, τέλος πάντων όλοι τα ξέρουν.
5: Ναι. Έχουν τα σούπερ μάρκετ περιθώριο να, αν θέλετε, να κρατήσουν τις τιμές σε αυτό το περιβάλλον, και κλείνοντας με αυτό το ερώτημα?
6: Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τι είναι τώρα? Δηλαδή δεν είναι επιχειρήσεις? Είναι επιδοτούμενα, δεν το καταλαβαίνω.
5: Το ρωτώ γιατί πολύ
6: συχνά. Είναι η εύκολη λύση.
5: Ναι.
6: Είναι η εύκολη λύση. Τέλος πάντων.
5: Σας ευχαριστώ για όλα. Σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στη βάση σας.
6: Ευχαριστώ.
5: Ελπίζω να περάσατε καλά τις λίγες μέρες που βρεθήκατε στην Ελλάδα για διακοπές.
6: Μια χαρά περάσαμε.
5: Σας χαιρετώ, την καλημέρα μου. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εύχομαι.
6: Ευχαριστώ.
5: Γεια σας.

0: Ένα καλό μήνα λοιπόν να έχουμε, καθότι πλέον είμαστε στις 3 Οκτωβρίου και είτε έχετε κανονίσει βόλτα, είτε ταξίδι, είτε μείνετε στον τόπο που βρίσκεστε.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Και στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές εκεί, καταιγίδες, άνεμοι σε τοπικό επίπεδο και μάλιστα σας θυμίζω ότι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και 4 άνθρωποι από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε σε συσσωρευμένα νερά, πλημμύρες, ζημιές και σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα ακόμα και στην Αθήνα είχαμε αρκετά γεγονότα, πολύ ισχυροί άνεμοι. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι, ο καιρός έχει μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται σύνεση στις όποιες μετακινήσεις κάνετε, οπότε καλό είναι να κοιτάτε και λίγο την πρόγνωση, γιατί φθινόπωρο είναι και ευτυχώς που είναι φθινόπωρο, γιατί έχουμε και εποχές και κοντεύαμε να το ξεχάσουμε τα τελευταία χρόνια.

Πάντα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Το έχω πει άλλωστε. Και εδώ έχει στείλει ο Νίκος, ο οποίος λέει: δεν εύχομαι τίποτα άλλο. Όλοι εσείς που χρόνια τώρα τους υποστηρίζετε τους Ισλαμιστές από θέση ισχύως και καλά πληρωμένα, να είστε όλοι σας σε ένα αεροπλάνο και ένας αποδάφτων να σας στείλει στον παράδεισο. Τίποτα άλλο, θα το ανάψω κερί στο όνομά του. Είναι καλό να ακούμε έτσι και ωραία μηνύματα πρωί-πρωί. Ευχάριστα, με καλή διάθεση, πάνω απ' όλα. Και με μηδενική δόση τοξικότητας. Αυτό να το λέμε.

Εδώ οι φίλοι μας από τη Χίο, πάντα σταθεροί οι πελάτες, στέλνουν τα μηνύματά τους, δεν έχουν λεωφορεία. Νομίζω πρέπει να συμβαίνει αυτό 2 χρόνια τώρα πια ή και παραπάνω, που βλέπω τα μηνύματα να έρχονται εδώ στις εκπομπές, στα παραπολιτικά 90,1 για τους φοιτητές που δεν έχουν λεωφορεία στοιχείο. Μάλλον δεν τους έχει ακούσει κανείς, οπότε συνεχίζουν να μην έχουν λεωφορεία και το πρόβλημα είναι υπαρκτό και δεν φαίνεται να έχει λυθεί. Τώρα εδώ ένας άλλος ακροατής, ο Ορέστης, μου λέει ότι η νοικοκυρία τι θα κάνουμε με τη βενζίνη. Θα αγοράζουμε, λέει, μόνο οι αλλοκαθαριστήρες και παραφλού από τα πρατήρια και θα τα σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα, γιατί δεν θα έχουμε βενζίνη. Υβριδική υποδοκίνηση, λέει ο φίλος ο Ορέστης.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή σειρά που όσοι έχετε Netflix σας προτρέπω να τη δείτε. Better Call Saul λέγεται η σειρά. Πάρε τον Saul. Και πρωταγωνιστής εκεί είναι ένας δικηγόρος ο οποίος μπλέκεται σε διάφορα πράγματα. Προσπαθεί να γίνει μεγάλο δικηγόρος, δεν τα καταφέρνει, με μικροκομπίνες, με ιστορίες. Και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη με εγκλήματα, με κακοποιούς. Και είναι συνέχεια του περίφημου Breaking Bad, που ήταν επίσης μια σειρά στην οποία ο συγκεκριμένος Σόλ είχε δεύτερο ρόλο, ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Οπότε σας προτρέπω να τη δείτε. Και τώρα, γιατί πάμε στο Better Call Saul, στο καλύτερα πάρει τηλέφωνο το Σόλ. Better Call Λαβήθης, γιατί καλύτερα να πάρεις το Λαβήθη, ο οποίος κάνει εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, σταθερά. Κύριε Λαβήθη, σας χαιρετώ, σας καλημερίζω. Κωνσταντίνος Λαβήθης, κυρίες και κύριοι, οπότε εάν το επιθυμείτε, τον βρίσκεται και πρωινά καμιά φορά, έτσι, σε σπάνιες και εξαιρετικές εμφανίσεις είναι εδώ. Θα ανοίξουμε τη γραμμή για να μιλήσετε με τον κύριο Λαβήθη που είναι απέναντί μου. Τι κάνεις?
1: Καλέ μου, Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα και στον Δημήτρη, στις ακροάτρες, στους ακροατές μας.
0: Είσαι ραδιοφωνικός τύπος.
1: Είμαι μάλλον ραδιοφωνικός, ναι.
0: Έχεις φωνή ραδιοφώνου 100%, δεν το συζητάω.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό.
0: Λοιπόν, σας θυμίζω, 2-11.
1: Εγώ είμαι ο Χάιζενμπεργκ, έτσι, στο,
0: θα
1: στο ρόλο. Αν πρέπει να διαλέξω.
0: Στον Breaking Bad,
1: ναι,
0: αυτός που έφτιαχνε τα ναρκωτικά, δηλαδή, για να όσους δεν ξέρουν τη σειρά.
1: Ο Walter White.
0: Έτσι.
1: Αυτός θέλω να είμαι.
0: Και να σας πω τώρα ότι 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-80, ο Κωνσταντίνος Λαβήτης θα είναι εδώ, θα σας υποδεχτεί και με έναν τρόπο οι αερολογίες συναντούν το ανεμολόγιο ή το ανεμολόγιο συναντά τις αερολογίες και έτσι δύο αέριδες έρχονται και συμπυκνώνονται σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο.
1: Μακάρι να καλέσει κανένας, δεν ξέρω τώρα αν θα προκύψει, θα δούμε.
0: Ναι, αν βγει ρε παιδί μου, και πρωί τώρα ο άλλος θέλει, ο καθένας ας πούμε, θέλει τον καφέ του με την ησυχία του, όχι να καθαμιλάει μαζί μας.
1: Έστω ένας-δύο, πάρτε ένα τηλέφωνο, με εκθέσετε. Με κάλεσε εδώ ο Γιώργος, δεν χτυπήσει κανένα, λέει τι τον έφερε αυτόν εδώ πέρα.
0: Έτσι, έτσι. Θα ανοίξουμε πάντως τις γραμμές για όποιον το επιθυμεί.
1: Λοιπόν, σε άκουγα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Βερόπουλο. Και κάποια στιγμή που τον ρώτησες για τα μέτρα και σου λέει, θα σου πω ότι σκέφτηκα ως ακροατής, εντάξει. Και σου λέει εδώ η κυβέρνηση πιο δικτατορικά.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν ως ακροατής, παύλα πολίτης, λέω αυτό τώρα για τον Βερόπουλο δεν είναι καλό. Για μένα όμως ως καταναλωτή είναι. Δηλαδή προσπάθησα να μπω στη θέση εκείνου του οποίου, του πολίτη στη Σερβία, του πελάτη στο σούπερ μάρκετ, και σκεφτόμουν ποια είναι αυτή η ισορροπία, έτσι ώστε και ο ιδιοκτήτης να νιώθει ότι στριμώχνεται, αλλά και ο πολίτης να νιώθει ότι...
0: Ότι δεν στριμώχνεται τόσο όσο στριμώχνεται στην
1: πραγματικότητα. Υπάρχει ένα καλό περιθώριο, γιατί αν είναι μονοπλευρό, μόνο ο πολίτης και όχι ο επιχειρηματίας ή και το ανάποδο αν θέλεις, κάπου εκεί όταν χαθεί αυτή η ισορροπία υπάρχει πρόβλημα. Οπότε σκεφτόμουν αν είναι καλό ή κακό για τον πολίτη, τον καταναλωτή, αυτό τα δικτατορικά όπως τα ανέφερε ο κύριος Βερόπουλος.
0: Κοίτα,
1: μέτρα.
0: Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά.
1: Δεν
0: το
1: είναι,
0: ξέρεις, έτσι.
1: Δεν είναι, δεν
0: οπότε
1: είναι.
0: Χρειάζεται πάντα μια ισορροπία, να υπάρχει αν θέλεις η χρυσή τομή που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ.
1: Αυτό που βλέπω. Κοίτα.
0: Τίποτα δεν είναι τέλειο άλλωστε.
1: Εντάξει, αλλά όταν και οι δύο πλευρές είναι ανικανοποίητες, συνήθως σε μια συμφωνία λες είναι καλή, όταν και οι δύο πλευρές νιώθουν ότι κάτι δεν πήρανε. Αλλά όταν έχεις. Πώς να το θέσω τώρα. Βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Νιώθουν οι περισσότεροι, και εσύ μιλάς με κόσμο, και εγώ μιλάω με κόσμο, ότι είναι ρηγμένος λίγο καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Με τα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει με. Μας παίρνουν και άνθρωποι από το εξωτερικό και μας κάνουν σύγκριση και μας λένε σε εμάς αυτό το προϊόν έχει 2 ευρώ και σε εσάς έχει 3 και είναι το ίδιο προϊόν. Και λες, μισό λεπτάκι, γιατί? Τι διαφορετικό έχει μια πιο καλή χώρα, πιο καλή οικονομία κτλ. Κτλ.
0: Κοίτα, έβλεπα κάτι συγκρίσεις που γίνονται από τον σύνδεσμο που μετράει αριθμούς και στοιχεία για τα σούπερ μάρκετ που λέγεται η ΕΛΚΑ. Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ναι. Είναι το.
1: Είναι λαϊκισμός ότι στην Ελλάδα είναι
0: ρηγμένη.
1: Είναι λαϊκισμός ότι είμαστε ρηγμένοι στην Ελλάδα.
0: Λένε, θα σου πω τι λένε εκείνοι. Ότι έχουμε τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι δεν λένε. Λένε ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές δηλαδή στα σούπερ μάρκετ που μπορεί να έχουμε από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία. Okay, ναι. Το δέχομαι. Τι δεν λένε όμως. Δεν συνυπολογίζουν το ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή. Τι μισθούς παίρνουμε, έτσι. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές ενδεχομένως που επιβαρύνουν η φορολογία του κάθε κράτους. Άρα εδώ χρειάζεται μια συνολική θεώρηση. Δεν είναι ότι μόνο εντάξει έχουμε χαμηλότερες τιμές, που μπορεί να έχουμε και το δέχομαι. Δεν λέω ότι λένε ψέματα. Αλλά πρέπει να βλέπεις όλη την εικόνα. Όλου του παράγοντε κόστου.
1: Η σχετικοποίηση. Βλέπει ναι. Γιατί χρειάζεται ο δημοσιογράφο καλή ώρα όπω εσύ που έχει το οικονομικό ρεπορτάζ. Γιατί μπορεί να κάνει αυτήν την.
0: Άρα θεωρώ ότι είναι μια μεμονωμένη εικόνα.
1: Ακούω, να, είδες,
0: για να μην παραπονιέσαι, ήδη έχουμε το πρώτο τηλέφωνο εδώ στον αέρα. Γιώργο από το Χολαργό. Για να φέρουμε το ανεμολόγιο εδώ. Έτσι,
1: κάτσε να ακούσει αν είναι κανένα γνωστό μου και πήρε τώρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Γεια σα, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σα, κύριε. Γεια σα.
1: Καλώ ήρθατε.
2: Καλώς τον, καλώς σας βρήκα όλους. Λοιπόν, θέλουμε εκπομπή και με τους δυο σας. Αν άνοιξατε γραμμή θα τα ακούσετε. Θέλουμε γραμμή, θέλουμε εκπομπή και με τους δυο σας. Μιλάτε κύριε Παραγωγέ, αφήστε να μιλήσω ακράτη. Λοιπόν, είσαστε από κάποιο χωριό της Φωκίδος. Πείτε μου, θυμίστε μας. Θυμίστε μας.
0: Ο κύριος Λαβίθης δεν ξέρω πού είναι.
2: Όχι, ο κύριος Λαβίθης είναι από τη Γυμνάξο και την Κύπρο. Εσύ.
0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κέρκυρα.
2: Δεν είσαι ένας κύριος από τη Στέρεα Ελλάδα, από ένα χωριό ορεινό.
0: Από την Κέρκυρα, αλλά έχω γεννηθεί στην Αθήνα, έχω μεγαλώσει εδώ. Οι γονείς μου από την Κέρκυρα.
2: Μπερδευτικά, εντάξει.
0: Δεν πειράζει,
2: λοιπόν, θέλουμε εκπομπή να βγει. Χωρίς να είμαι προφήτης, πρόσφατα θα σας το επιβεβαιώσει ο συναδελφός σας. Του λέω πήγαινε 10 η ώρα το πρωί να κάνεις εκπομπή. Το επιβεβαιώνετε κύριε Λαβίθη?
1: Το επιβεβαιώνω κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, και ανοίγω σαβατιάτικα το ραδιόφωνο και πέφτω πάνω και ακούω εσάς με τον κύριο Λαβίθη. Δηλαδή πρέπει να πάρω να γίνω προφήτης, τέλος.
0: Εντάξει, είναι καλεσμένος τώρα εδώ, επίτιμος καλεσμένος.
2: Θα κάνετε εκπομπή μαζί. Θα κάνετε εκπομπή μαζί, τέλος. Τα Σαββατοκύριακα.
0: Θα ζητήσουμε από την εργοδοσία να ικανοποιήσει το έτοιμά σας και βλέπουμε αν δεχτεί ο κύριος Λαβίθης να κάνει εκπομπή μαζί μου. Γιατί
2: ναι,
0: όχι.
2: Τα Σαββατοκύριακα εκπομπές μαζί.
0: Και θα βάλουμε και τον κύριο Κλώσσα που είναι πρωί. Θα κάνουμε
1: τι
0: τριάδα.
1: Κύριος Κλώσσας.
2: Ναι.
0: Που είναι στο 7-9. Καλά είναι. Μια χαρά είναι.
2: Μου φτιάξατε τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά,
0: σας ευχαριστούμε που καλέσατε. Όποιος άλλος το επιθυμεί. Οι γραμμές μας εδώ. Λόγω κυρίου Λαβίθη βεβαίως και για να μην χαλάσουμε τη μαγιά, είναι ανοιχτές για όποιον το επιθυμεί και σας ακούμε εδώ, μπορείτε να καλέσετε και να σας βγάλουμε στον αέρα. Όχι, θέλω να πω κάτι, επειδή εδώ μια ακροάτρια με ρωτάει μέσω ποια συχνότητας αναμεταδίδεται το σταθμό στα Γιάννενα. Θα της πω ότι επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα, στα Γιάννενα είναι από τον Ιχώ 102,7 είναι η μετάδοση εκεί. Οπότε η κυρία αγαπητή Βασιλική, 102,7 εάν το επιθυμείτε, θα μας ακούτε από εκεί, αν δεν μας ακούτε από το live24.gr.
1: Και ευχαριστούμε πάντα πάρα πολύ τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα με τα οποία έχουμε αυτή τη συνεργασία για την αναμετάδοση. Και γίνεται προσπάθεια να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερες περιοχές, μέχρι, εσύ αυτό θα το ξέρεις μάλλον καλύτερα, να έχουμε κάποια στιγμή και το ψηφιακό ραδιόφωνο, όπως είχαμε την ψηφιακή τηλεόραση, όπου εκεί πλέον θα μπορεί να ακούει κάποιος κανονικά. Αλλά είναι μια ιστορία που έχει μείνει πίσω με τα ψηφιακά.
0: Συμφωνώ, αλλά θέλω να σου πω και το άλλο τώρα. Ότι το ραδιόφωνο είναι μια φωνή που πρέπει να φτάνει μακριά, που πρέπει να ακούγεται, γιατί εκτός του ότι ενημερώνει, είναι και παρέα για πάρα πολύ κόσμο το ραδιόφωνο.
1: Δεν το συζητάω.
0: Μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε μέσα στο σπίτι σου ή στο δρόμο, την ώρα που οδηγείς το αυτοκίνητό σου, ας πούμε, τη βόλτα σου, και να ακούς το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται.

0: στο Sky το 2000, όπου είχα κάνει και μια πρακτική λίγο νωρίτερα στο Flash.gr.
1: Άρα το κυνηγούσε το ραδιόφωνο από νωρίς.
0: Μ' άρεσε το ραδιόφωνο. Εκείνη την περίοδο είχα καβαλήσει και εγώ το ρεύμα και ως φοιτητής, όπου δεν θεωρούσα ότι είμαι τόσο καλός στο γράψιμο για εφημερίδα, ο γραπτός μου λόγος. Σνόμπαρα την τηλεόραση, ξέρεις, πλέον δεν τη σνόμπαρω, αλλά τότε και ο νεότερος είχα σκεφτεί αυτό. Και κάπου εκεί στο 2000 πήγαμε στο πάλι ποτέ Sky. Ελεύθερο ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια.
1: Μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διάλειμμα, να μου πεις πώς αποφάσισες να ανοίγεις γραμμή. Σε ακούμε κάθε μέρα 6 με 9 το βράδυ εδώ στα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κωνσταντίνε Λαβήθη, πώς αποφάσισες να ανοίγεις γραμμές?
1: Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από...
0: Έκανες και σκληρή βάρδια γερμανικό,
1: Πολύ. Και για 17 χρόνια, 12 τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί,
0: έτσι,
1: και πολλές ώρες.
0: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια ελεύθερο ρεπορτάζ. Όπου, εντάξει, με έβλεπε, πήγαινα καλά, αλλά θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, η πιο κουραστική περίοδος. Το ελεύθερο ρεπορτάζ είναι μεγάλο σχολείο αλλά και μεγάλη δυσκολία.
0: Γιατί το ελεύθερο, για όσους δεν ξέρουν, έχει όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ μέσα του, έτσι.
1: Μπορεί
0: να κάνεις οτιδήποτε.
1: Γυρίσει όλη μέρα, τρομερό. Θέλα να κάνουν τότε ένα 24ωρο πρόγραμμα. Υπήρχε ένα κενό μετά τις 12, δεν έβρισκαν εύκολα κάποιον να κάνει τέτοια ωράρια. Και μου το πρότειναν και για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι ένα καλό ξεκίνημα.
0: Δεν είναι κακό.
1: Έκανα σποραδικές παρουσίες και εκπομπές, αλλά για μόνιμη εκπομπή τότε, το 2005. Δεν θέλα να ανοίγουμε γραμμές, δεν τους άρεσε. Και στο μήνα πάνω τους είπα, δεν βγαίνει. Πρέπει να με αφήσετε να δοκιμάσω, θα το χειριστώ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 το ανεμολόγιο.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχουμε και άλλη μια γραμμή.
1: Ο κύριος Πέτρος.
0: Ναι, πάρα, το ξέρεις. Είναι ακροατή σου.
1: Πρέπει να είναι. Θα σου πω όταν ακούσω τη φωνή, αλλά πρέπει να είναι ακροατή που μιλήσαμε τώρα. Και μέσα στη βδομάδα κιόλας.
0: Ωραία. Θα τον έχουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Κωνσταντίνος Λαβήθη, ανεμολόγιος της αερολογίας, σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες? Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες? Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς το νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα Παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

0: Οδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: θέλω μια φορά να σας βάλω μέσα εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, να δείτε τι γίνεται. Άλλος μιλάει στο σπίτι του, παίρνει την κόρη του, ξέρω εγώ. Άλλος φτιάχνει την εκπομπή, ο τηλέμαχος φτιάχνει την εκπομπή και το δελτίο για μετά, το μαγκαζίνο. Η Ανδριάννα η Ζαρακέλη ετοιμάζεται να μπει για τη δική της εκπομπή μετά από μένα. Και πάει λέγοντας, γιατί ένας γενικός χαμός, άλλος μοντάρει δίπλα. Πολλά πράγματα συμβαίνουν εδώ στα παραπολιτικά 90,1, σε έναν από τους ορόφους του κτηρίου που μας φιλοξενεί. Έχει πλάκα. Θα οργανώσουμε λοιπόν εκδρομή σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Λαβίθη.
1: Εσύ το λες και λίγο χιουμοριστικά. Εγώ θα ήθελα να περάσουν όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή, μία εβδομαδούλα από ένα μέσο ενημέρωσης, να τους φύγει επιτέλους αυτή η συνωμοσιολογία που έχουν ότι εδώ σχεδιάζουμε και κάνουμε και ράνουμε, να δουν τι πραγματικά είναι, να το απομυθοποιήσουν, να ξενερώσουν, να πούνε αυτό,
0: αυτό είναι τελικά.
1: Και έτσι να έρθει μια ισορροπία σε αυτό το ζήτημα.
0: Προς το παρόν θα κρατήσουμε τις αποστάσεις εκ των πραγμάτων, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Να βγάλουμε ένα τηλέφωνο, να τηρήσουμε την παράδοση της εκπομπής σου και να καλημερίσουμε τον Πέτρο από την Κεσαριανή. Σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Και ευχαριστούμε πολύ. Κατάλαβα ποιος Πέτρος είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο.
2: Λοιπόν, οπότε άμα θα έρθω εγώ εκεί, καταλαβαίνεις ότι δεν θα αλλάξω γνώμη για εσάς. Όχι προσωπικά εσάς, για τα μέσα ενημέρωσης.
1: Εγώ θα το έπαιζα. Αν μπορούσα να σας φέρω, θα το έπαιζα. Ένα 50 ευρώ ζάρια, θα το έβαζα εύκολα.
2: Ζάρια μόνο ο Θεός παίζει.
1: Ούτε καν ο Θεός, όπως είπε ο Χόκκινγκ.
2: Όχι, όχι. Το είπε ο Αϊνστάιν.
1: Ναι, και του είπε ο Χόκκινγκ δεν παίζει. Το απάντησε ο Χόκκινγκ του Αϊνστάιν. Δεν παίζει, του λέει.
2: Α, δεν παίζει.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Πιστεύει στο σύμπαν. Γι' αυτό.
1: Α, μάλιστα. Να τα ωραία. Θεολογική κουβέντα. Τι κάνετε, κύριε Πέτρο?
2: Πάμε ανάλαφρα σήμερα.
1: Ναι.
2: Μην σας πιάσει από το πρωί.
0: Όχι, είπαμε σήμερα να αλλάξουμε λίγο.
2: Ναι,
0: είναι Σαββατοκύριακο, έτσι. Αλλάζουμε λίγο. Χαλαρά.
1: Στο Λαμπύρι να τα πείτε, ορίστε, είναι και ο Λαμπύρης εδώ. Πείτε του, βγάζεις τον Βερόπουλο, βγάζεις αυτόν, βγάζεις εκείνον. Γιατί τα ακούω μόνο εγώ, να τα ακούσει και κανένας άλλος.
2: Ναι. Λοιπόν, ανοίξατε μια συζήτηση για την ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, κάτι κάναμε, ναι. Ναι,
2: ναι. Και συγκρίνατε Ελλάδα με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, έτσι όπως λένε ότι είναι μεγάλες.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Και ότι εμείς είμαστε πιο φτηνοί.
1: Αλλά
0: έτσι λένε ναι, κάποιοι. Έτσι λένε τα στοιχεία που βγάζει ο ερευνητικός φορέας των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
1: Αλλά και διευκρίνησε.
0: Και είπα ότι είναι μεμονωμένη εικόνα, γιατί δεν υπολογίζει μισθούς, δεν υπολογίζει
1: αγοραστική δύναμη
0: και άλλα κόστη, έτσι, που πρέπει να συνυπολογιστούν.
2: Πάμε να υπολογίσουμε μισθούς, θέλετε.
0: Σας ακούμε.
2: Ωραία, στην Ελλάδα μέσω όρο, τέλος πάντων, πόσο είναι, 1.000 κοπές?
1: Ο κατώτατος εκεί δεν είναι βασικός?
2: Όχι ο κατώτατος.
0: Ο μέσος είναι λίγο πάνω από 1.000 ευρώ.
1: Λίγο παραπάνω νομίζω.
2: Άμα πάμε στο κατώτατο, άσε, πάνε φυλακή άνθρωποι. Πάμε και στο μεσαίο το Ευρωπαίο, από τις μεγάλες χώρες.
1: Δεν πόσο είναι? Μα δεν διαφώνησε ο Γιώργος με αυτό που λέτε, κύριε Πέτρο μου. Αυτό είπε.
2: Ότι αν δεν κατάλαβες. Μην βιάζεστε. Αλλού το πάω.
1: Ναι, σύντομα να το πάτε, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο, γι' αυτό σας το λέω.
2: Ναι, ωραία. Μέσο όρο στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία που είπατε, Ισπανία, πόσο είναι? Είναι 1.500.
1: Σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ωραία. Πάμε τώρα. Εγώ θα σας πω απλά. Στον Έλληνα θέλει 500 για το ενίκιο και 500 για να φάει. Δηλαδή μηδέν υπόλοιπο. Στον Γερμανό, στον Ιταλό θέλει 1.000 για να μείνει, 500 για να φάει. Μηδέν υπόλοιπο. Άρα όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι.
1: Α, το λέτε έτσι.
2: Βέβαια θα το πω έτσι. Πώς θα το πω? Έτσι θα το πω. Και τώρα οι πολιτικοί της περιοχής που μένουν ο καθένας τους το σερβίρουν ωραίο πιάτο. Εσείς το σερβίρετε ωραίο πιάτο και καλά. Εμείς είμαστε όμως λιγότερα λεφτά. Στο ίδιο καζάνι είναι όλη η Ευρώπη. Άμα μπορεί να το καταλάβετε.
1: Έγινε, κύριε Πέτρο.
0: Πάντως οπότε, έτσι για την ιστορία, επειδή το κοίταξα και το έψαξα όσο μιλάτε, μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39.800 μεικτά. Μεικτά, έτσι, μεικτά. Χωρίς τις κρατήσεις. Μιλάμε ετησίως. Ή 3.317 ευρώ το μήνα μεικτά. Ο μέσος όρος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεικτά, ξαναλέω. Και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ μεικτά το χρόνο ή περίπου 1.500 ευρώ το μήνα. Μεικτά, ξαναλέω.
2: Μπράβο.
0: Αν βγάλουμε τις κρατήσεις, δεν είναι τόσο, το καταλαβαίνετε.
2: Το μεικτά όμως δεν θα το πιάσεις, Δεν το πιάσει νυχτά, γιατί υπάρχουν οι πλούσιοι που καλύπτουν το μέσο όρο πάρα πολύ.
3: Έγινε, κύριε Πέτρο. Θα το σχολιάσουμε μετά, γιατί πρέπει να κλείσουμε τελείως.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, ευχαριστούμε που καλέσατε.
1: Έχεις,
0: την καλημέρα μας, την εκτίμησή μας.
1: Έχεις και μαρξιστές στο ακροατήριο, Λαμπύριε.
0: Τα πάντα.
1: Προλετάρι των χωρών ενωθείτε. Αυτό μας είπε
0: πάντα,
1: ο κύριος Πέτρος.
0: Τα πάντα δεχόμαστε εδώ. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να μην είναι προσβλητικές.
1: Σωστός και ωραίος.
0: Τηλέμαχος Αντωρινέως είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κύριε Σαντωρινέ. Γεια σας, γεια σας. Και τον ακούμε ευθύς αμέσως σε δελτίο.
4: 2000 FM.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Τιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Βαντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Πούντα η Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ!
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
21: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
22: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
21: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
22: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
21: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 ευρώ.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται.
8: Τι σουκλά είναι αυτή?
7: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000.

δώδεκα παρά, πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου

Φορά μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

ελάχιστο στα αρώματά σου, ως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

τα πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Τη ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
23: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού.
0: Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Άμμου. Τηλέφωνο 6977-094494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: 2000 FM.
28: Να συμφωνήσουμε σε κάτι.
29: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεκοχρεωλήσια.
28: Τις προσαυξήσεις.
29: Διότι δεν μπορεί εγώ όταν μου χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
28: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
29: Να μην... Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Mm. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και τρία χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
30: Άρα εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
29: Οριζόντιο κούρεμα. Διαγραφή χρεών. Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνει για όλου. Οριζόντια. Mm-hmm. Δεν γίνεται να κάνει κάτι επιλογή μέτρο. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
31: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Θανάση Λαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μέγκα Σαββατοκύριακο.
6: Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, όπως πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, απέναντι σε μια θεομηνία που έχουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, οφείλουμε να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ευνηδιάστηκαν στην αντιπολίτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο ενεργειακά, αλλά και για τους σέρβισερ και για τις δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Αλλά προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μια άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όταν κλείνει το Ορμούς και κλείνει το Σουέζ, η Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά στον πληθωρισμό τροφίμων, μια που μου πήγατε στο γάλα και τα λοιπά, διότι έχουμε μεγάλη πτώση στο χοιρινό, μεγάλη πτώση στο μοσχάρι, άμα θέλετε να σας πω τώρα ένα-ένα, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, πέφτουν οι τιμές.
7: Πού?
6: Σας είπα, μείον 0,2 έχετε... το Σεπτέμβριο. Όταν είναι μια οικονομία στην ύφεση, όπως είναι η Γερμανία, προφανώς θα είναι πιο συγκεκριμένες οι τιμές. Ναι. Η Ελλάδα έχει και ανάπτυξη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, είναι πιο.
8: Εγώ νομίζω ότι είναι πληθωρισμός ακρίβειας. Τώρα είναι πληθωρισμός ανάπτυξης. Έχουν μπερδευτεί.
6: Ο πληθωρισμός είναι ακρίβεια. Ναι. Προκαλείται όμως και από την ανάπτυξη. Όταν είχαμε ύφεση, τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, είχαμε αποπληθωρισμό.
9: Λίγο πολύ λοιπόν, επειδή έχουμε ανάπτυξη, τα περνάμε όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά. Και η ακρίβεια είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Και η δυσκολία στο οικονομικό, στο διαθέσιμο εισόδημα, είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω, θα προτείνω για να πάω στην ουσία. Αν η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τόσο και μαδάει τη Μαργαρίτα και σκέφτεται τις προτάσεις και τις κάνει μετά από ένα μήνα, και όταν βλέπει προφανώς τις δημοσκοπήσεις όπου το Πασόκ, για να σας πω, κύριε Γκαντώνα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτούς που αφορούν οι 120 δόσεις, το Πασόκ πράγματι ανεβαίνει. Oh. Και επειδή το βλέπετε αυτό το πράγμα, έχετε και υιοθετείτε με πολύ καθυστερημένο τρόπο, και εγώ θα πω και όχι ορθώς τις προτάσεις, δηλαδή 120 δόσεις με το επιτόκιο αυτό. Θα δείτε και αυτό το ιταλικό μοντέλο, τη μεταφορά δηλαδή των υπερκερδών από το ΦΠΑ να περνάει άμεσα σε άμεσο χρόνο στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που και αυτό το συζητάει η κυβέρνηση, που και αυτό το λέει το Πασό και τα άλλα κόμματα. Μην αδικήσω.
8: Πώς είναι αυτό?
9: Και προσπαθεί να το κάνει, θα το κάνει στο τέλος και η ίδια κυβέρνηση. Άρα τι θέλω να πω. Μια κυβέρνηση όπου το οικονομικό της μοντέλο δεν αποδίδει, προσπαθεί να τσαλαβουτήσει και να πάρει άλλες προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτές έχουν κοινωνική αναφορά, αλλά στο τέλος όλο αυτό καταλήγει ένα μεγάλο φιάσκο.
7: Η κυβέρνηση κοστολογεί ό,τι θέλει, όπως θέλει, και όταν της δίνουμε που μπορεί να βρει έσοδα για να μειωθεί το ντίζελ, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, εκεί ο λογιστής χάνεται, εξαφανίζεται. Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή, και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Ο κύριος Κερίδης λέει ότι έχουμε αύξηση του πληθωρισμού συνολικά λόγω των καυσίμων, γιατί εντάξει έχουμε και ανάπτυξη. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε, κύριε Κερίδη, αυτό που αισθάνομαι το τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο έχει αποκοπεί πλήρως, όχι από τη μεγάλη απλά κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και από τη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Έχει αποκοπεί πλήρως ακόμα και από κλασικά ακροατήρια της. Παρουσιάζει, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εντάξει, ακόμα στα τρόφιμα έχουμε μειώσει. Πού έχουμε τις μειώσεις? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ?
31: Πολιτικό σταυρόδρομο Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει ξεκινήσει διήμερη περιοδία. Το μεσημέρι συναντήθηκε με εκπροσώπους αλληλευτικών φορέων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ενώ τις επόμενες ώρες θα έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, συνεχίζει τις επαφές του στην πόλη. Ήδη έστειλε σήμα κινδύνου για την ακρίβεια στα καύσιμα μετά από τις συναντήσεις με τους παράκτιους αλληλείς. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με συλλόγους αρχαιολόγων και πανεπιστημιακούς για τον ιστορικό χαρακτήρα του Γεντή Κουλέ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, που μπορεί να βρισκόμαστε να είναι πρώιμη, αλλά παραμένει επίκαιρη, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πραγματικά βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Για τους υπόλοιπους λέω. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει το στίγμα και το ρεζουμέ από αυτές τις ημέρες και από την κίνηση, την προεκλογική κίνηση των αρχηγών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
10: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αν σκεφτείς ότι είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης.
31: Ναι, ναι.
10: Οπότε μπορούν να μαζευτούν και τρεις να πάνε να δουν αύριο την
31: Εθνική
10: Ελλάδα.
31: Λέει να είναι γι' αυτό. Μπορεί.
10: Επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Ναι, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει αύριο τον παρόν στο σημαντικό αγώνα στην Τούμπα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μας πηγαίνουν εκεί τρεις.
31: Λες να έχουμε και καμία δήλωση για τις αποζημιώσεις, έτσι και χάσουμε, Ανδρέα.
10: να πάρει άλλο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα ο αγώνας. Τώρα, όπως σωστά το λες, είναι και στο πλαίσιο και αυτές οι περιοδίες και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Ελλάς Θεσσαλονίκης, αυτό το προεκλογικό κλίμα, σε αυτό τον μακρύ μαραθώνιο, με ορίζοντα τώρα να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πληροφορίες λένε που έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά του Θανάση Πουρκίδη και ημερομηνίες είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα οχτάμινο που θα δούμε τους δύο ηγέτες και τον αριστερά να ανταγωνίζονται και στα προγραμματικά αλόνια αλλά και σε αυτά των πολιτικών μεταγραφών. Βλέπουμε για παράδειγμα θέματα που όπως που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι αυτό για τις 120 δόσεις και τους servicers, ή το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα να είναι στο επίκεντρο και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι και τα θέματα των μεταγραφών. Μάλιστα εκεί μπορεί να δούμε και μέσα την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να προσθέτει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πιθανότατα θα ταχθεί ο κύριος Αποστολάκης και ακολουθεί και η κυρία Κασιμάτη, ενώ κινητικότητα και στον κύριο Τσίπρα, αυτός όχι τόσο με προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, γιατί έχει πει ότι θα πάρει, όσο με το να βγάλει στα πάνελ, στα κανάλια, νέα φρέσκα πρόσωπα, μια καινούργια ομάδα στελεχών. Θα δούμε τη Ελλάς να είναι πρώτο τραπέζι πίστα στα κανάλια, στο πλαίσιο και αυτή αυτό το μπόλιαζο που λέει ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή με φρέσκα και νέα πρόσωπα.
11: Δεν ξέρω, κεράκι άναψε τελικά στο γεγονός, δεν το ξέρουμε αυτό.
10: Ναι,
11: το
10: και εκεί πολλή συζήτηση και για αυτήν την επίσκεψη. Είχε ξαναπάει και το 2014. Κάποιοι λένε ότι θέλει να επαναλάβει το συμβολισμό. Κάποιοι άλλοι τον επικρίνουν γιατί, έχει κρύψει, γιατί δεν έχει κρύψει τις θρησκευτικές του απόψεις. Απ' την άλλη, αυτό που λένε τα στελέχη της Ελλάδας και οι περισσότεροι εκεί στην Αμαλίας είναι τηλέμαχοι ότι τα θέματα του Άγιου Όρους και της ιστορικότητας της πολιτικής κληρονομίας δεν σχετίζονται τόσο μόνο ή αποκλειστικά με την πιστή. Είναι θέματα τώρα, ξέρεις.
11: Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις, χρειάζεται πάντα και η βοήθεια του Θεού για να πάει καλά ένας τόπος.
10: Βέβαια.
11: Πάντα.
10: Βέβαια.
11: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε το στίγμα στην κέντρο αριστερά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Αλινάρη, στην ξέφρυνα ανατίμηση των καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστήριων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο κύριος Τραμπ επιχαίρει γιατί, όπως λέει, επιτελούς οι Ευρωπαίοι τον άκουσαν. Στο διεθνές πεδίο, λοιπόν, μαζί μας για να μας ενημερώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ με τα καύσιμα. Η Ευρώπη πιεζόταν και πιέζεται με τα καύσιμα, όμως έχουμε μια νεότερη εξέλιξη σε συνέχεια της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν και την σύσκεψη 5 χωρών. Την απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ χαιρέτησε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες θέλουν να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να αποκλιμακώσουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως ντίζελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί εντός των πρώτων 20 ημερών, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφεύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το Brent τώρα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ακόμη και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική μεγαλύτερης προσφοράς από τα στρατηγικά αποθέματα. Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν επίσης αισθητά. Στο κλείσιμο της αγοράς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent διαμορφώθηκαν στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Παρά τώρα την άμεση αποκλιμάκωση, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως βραχυπρόθεσμο ανάχωμα στις τιμές, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων προσφοράς, οι οποίες συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις διεθνείς ροές καυσίμων. Και ας αναφερθούμε και σε ένα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, τώρα που μιλάμε για Μέση Ανατολή. Είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όμως είναι άγνωστη η έκταση των ζημιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν που τι συμβαίνει, υπάρχει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης στις πρακτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Λεκορνή καταδίκασε την αστική βία, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία. 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφάλιση της ακροδεξιάς Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης τροφοδοτούν τη δυσφορία. Και από τη Γαλλία να περάσουμε στο θρίλερ στον αέρα με την πτήση τρόμου. Τι νιώτερα έχουμε για το Fly Dubai. Με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης λοιπόν επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Για τρομοκρατική επίθεση μιλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Αεροπορικής Εταιρείας των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ Αλ-Χαμάμι και είναι υπήκος Ομάν. Ο ίδιος επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχών διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, που όπως έχουμε διαβάσει μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλούς και μέλη του πληρώματος. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι σε εφεδρικός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Σταμπούκ στη Βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης και συνελήφθη τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
31: Ευχαριστούμε την Ελιζάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Σε ένα αλλακτικό μπραντεφέρ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται η προοπτική επανέναρξη των εργασιών για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουδετερωμένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η απάντηση Αθήνας ήταν άμεση. Ρωτήθηκε για την τουρκική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Για την αναγκαιότητα πόντισης του καλωδίου, χωρίς αναβολές, μίλησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
13: Το ζήτημα για μένα είναι πότε θα αρχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Αυτό είναι το μείζον. Το να διακόψεις για κάποιο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσεις προθέσεις του άλλου και να επανέλθεις δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπει το καλώδιο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με άδεια που δεν θα εκδώσουμε εμείς και να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Η Τουρκία από το 2002 και μετά θεωρεί ότι έχει ανέβει σε επίπεδο, θεωρεί ότι είναι μια τοπική υπερδύναμη.
14: 2000 FM.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
1: Καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Καλός ο διάλογος, αλλά αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε αδράνεια, υποχώρηση ή παρέτηση από την πλευρά μας από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας, Κύπρου, θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα απομένως πρέπει να έχει καθαρή θέση.
31: Στην Αθήνα έρχεται στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα με το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Παραπολιτικά και από τους γκουρού του διπλωματικού ρηπορτάζ, τον Μενέλο Τασιόπουλο, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μένιο.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
31: Μία από τις πλέον σημαντικές επισκέψεις αυτή του κύριου Ρούμπιο, έτσι.
3: Είναι γεγονός, είναι μια σημαντική επίσκεψη, θα κυριαρχήσει μέσα στην επικαιρότητα της εβδομάδας που έρχεται. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάει ο Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πλέον για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, όχι μόνο του Λευκού Οίκου, αλλά όλης της Αμερικής. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή τουρκικής ηγεσίας στην ουσία, για να ξέρουμε χρονικά πότε συνέπεσε έναν αξιωματούχο ιδίω μεγάλη κυρία αυτή τίτλη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρούμπιο από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Μενέντες τότε, που ήταν πανίσχυρος ο Μενέντες
31: στην Γερουσία,
3: είχαν περάσει και τον Eastman Act. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει όλα τα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένας αξιωματούχος ο οποίος έχει αντίληψη πολύ καλά του τι συμβαίνει εδώ, ποιες είναι οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι ο Ρούμπιο πριν ξεκινήσει από την Βάσιγκτον για αυτό το ταξίδι που θα φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, θα έχουμε τις συνομιλίες Τετάρτη και θα φύγει στη συνέχεια την Πορτογαλία και όχι για την Τουρκία. Ο Ρούμπιο θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φθολούρα και τις σκιές που δημιούργησε το δημοσίευμα, αυτό το ιδιότυπο περίεργο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα. Την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Τραμπ και του ιδίου προς την Τιλφόιλ, δηλαδή του Λευκού Οίκου και του State Department, και ταυτόχρονα την διακομματική συνένεση των Αμερικανών, δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, για τον κάθετο διάδρομο και την προτεραιότητα του κάθετου διαδρόμου, κάτι το οποίο ούτως είχε πριν προεξοφλήσει ο αρχιτέκτονας αυτών των εξελίξεων, ο οποίος είναι στην Προεδρία, η Επιπροεδρία ΣΤΡΑΠ, έχουν ξεκινήσει 10 χρόνια τρέχουν αυτά τα πράγματα, με δεδομένα και για την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα, ο πρώην πρέσβης Πάιατ. Έρχεται ο Ρούμπιο λοιπόν σαν σημερινό στέλνει την πάρτη.
31: Ο Πάγια του Βούλιο ανήκε σε άλλο στρατόπεδο, έτσι.
3: Μα και αυτό
31: λέω. Στους
3: ήταν ο πρέσβης στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έφυγε από το State Department, επειδή ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τους δημοκρατικούς. Βρίσκεται τώρα, είναι από τους κύριους εκπροσώπους και αξιωματούχους του Atlantic, το οποίο είναι το ισχυρότερο think tank αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Αφήνοντας όμως τον Biden και ερχόμενοι πάλι στο Ρούμπιο, τελειώνει αν δούμε την ανακοίνωσή του από την Ουάσιγκτον σχετικά με την υπογράμμιση ότι ο κάθετος διάδρομος είναι στρατηγική επιλογή για την Αμερική. Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ακριβώς ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και η οποία φτάνει στην Ουκρανία. Διαπερνά όλα τα Βαλκάνια. Τις παρευξήνιες χώρες που ενδιαφέρουν αυτή η διαδρομή επίσης στους Αμερικανούς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, πριν φτάσουμε εκεί, και έχει και μια διακλάδωση η οποία πηγαίνει προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω της Ουγγαρίας. Ταυτόχρονα, ήδη μέσα στο καλοκαίρι, οι όμιλοι που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή ο Άκτορας, η ΔΕΠΑ, η Venture, η οποία είναι η αμερικάνικη εταιρεία που προφέρει, που μπαίνει στο LNG, έχουν κάνει και συμφωνίες και στη Βαλκανική, με Σερβία και με Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή είναι ένα πλέον πλέγμα το οποίο αφορά 9 χώρες. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα, και είναι τα υπόλοιπα, αυτά που ανέφερε και το ρεπορτάζ, η επικέντρωση είναι σε θέματα στρατιωτικά, άμυνας, βάσεων, ιστορίες, συνεργασίας.
31: Έχουμε να βγάλουμε πολλά και πιστεύω μετά την επίσκεψη.
3: Οικονομικά.
31: Μετά την επίσκεψη με Νέλα θα έχεις και πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως πάντα.
3: Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια πολύ θετική συζήτηση, σε πολύ θετικό κλίμα. Και με προσοχή στην προετοιμασία, γι' αυτό έκλεισε ο Ρούμπιο όλες αυτές τις σκιές που προσπάθησε να δημιουργήσει η Wall Street Journal με αυτό το δημοσίευμα. Τα έχει κλείσει από την Αμερική για να μην επισκιάσει τις συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι σαν ανάλογες με τις Ισλανδίας ή τις Πορτογαλίας, διότι εδώ έχουμε τη στρατηγική σχέση, είναι ο έκτος γύρος και άρα είμαστε σε όλο το πλαίσιο συνεργασίας. Είπα Ελλάδος και είπα στην 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
31: Μενέλα ο Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο βάθος του διπλωματικού ρεπορτάζ, στην ουσία του πάντα. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
3: Καλή συνέχεια.
31: Καλή συνέχεια. Τώρα, φωτιά στις τιμές τροφίμων, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να βάλουν τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων έχουν πραγματικά εκτοξευθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μαζί μας είναι ο οικονομικός αναλυτής και γκουρού στο οικονομικό ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Καλό μεσημέρι, τι λέμε εκεί.
31: Δύσκολα τα πράγματα, Βαγγέλη.
0: Δύσκολα τα πράγματα, παντού δύσκολα είναι. Είδες χθες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 5,1, είναι αρκετά ψηλά, είμαστε από τις πιο υψηλές χώρες. Τα τρόφιμα μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν τόσο πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να συμβάλλουν. Κοιτάξτε, τα λιπάσματα, επειδή το 70% του κόστους είναι φυσικό αέριο, τα λιπάσματα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η τιμή τους. Δηλαδή έχει ανέβει, ανάλογα την κατηγορία που θα δεις, από 10 μέχρι 50%.
31: Μέχρι
0: 50%, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, το φυσικό αέριο δεν είχε ανέβει από τον περασμένο Μάρτιο. Το φυσικό αέριο άρχισε να ανεβαίνει μετά το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή η τιμή του φυσικού αέριου, τα προθεσμιακά συμβόλαια άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το καλοκαίρι.
31: Μάλιστα.
0: Και τώρα κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή περίπου διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η τιμή, εάν παραμείνει το φυσικό αέριο εκεί που είναι, τα λιπάσματα και φέτος και του χρόνου θα τα αγοράζουν οι αγρότες μας 10 μέχρι 50% ακριβότερα. Αν όχι τόσο, 5 με 30% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουν στο προϊόν που παράγουν. Δεν μπορεί να το. Ή θα σταματήσουν να δουλεύουν. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Κοίταξε. Ήδη έχει ακούσει για αυξήσεις στη φέτα, έχει ακούσει για αυξήσεις στο ψωμί, έχει ακούσει στο κρέας. Το λίπασμα είναι βασικό προϊόν για τον αγρότη. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να κάνει παραγωγή και αυτό το πράγμα πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε, έδωσε ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 500 εκατομμύρια για να κούβει τον αργοτό στις αγορές λιπασμάτων, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έβλεπε ότι οι τιμές των λιπασμάτων ανέβαιναν πάρα πολύ. Εάν πέσει το φυσικό αέριο δίλεμμα, για νομίζω ότι εκεί θα μειωθεί και η τιμή των λιπασμάτων. Mm. Μέχρι στιγμής όμως.
2: Και όλο αυτό, Βαγγέλη, τώρα.
0: Έτσι. Ο τόνος κοστίζει όπως είπαμε από 10, ανάλογα την κατηγορία του λιπάσματος.
2: Εντάξει, Βαγγέλη, από τη μία έχει τις τιμές του καυσίμου, των υπόλοιπων καυσίμων δηλαδή, που πιέζουν και τα μεταφορικά και την αγορά γενικότερα. Θα έχεις και το θέμα της παραγωγής πλέον που περνάει μέσα από το φυσικό αέριο και τους αγρότες μας. Κατάσταση είναι δύσκολη πάρα πολύ.
0: Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη.
2: Βαγγέλης Μαδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, αναφέρθηκε στην απολογία της 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, επιμένοντας ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βρίσκονταν στο ιατρείο της όταν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος. Πάμε να πούμε περισσότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιού. Πάντα έχει πολύ καλές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Έτσι, ακριβώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του δολοφονίας κατά τις δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός, λοιπόν, στην απολογία της φέρεται να επέμεινε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ήταν εκεί όταν έγινε η αυτοψία, ο έλεγχος του 2025, και μάλιστα φέρεται να τόνισε ότι θεωρούσε ότι η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα νόμιμη. Να σου πω ότι για πρώτη φορά, ωστόσο, στην απολογία της, η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης στον Γιώργο Μαζονάκη. Περιέγραψε όλο το χρονικό, ανέφερε την σωστή ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Σοφού Καρνεάδου, και σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 και 46. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι συναγερμοί στο μηχάνημα ήταν γιατί έσπαγαν οι φλέβες του τραγουδιστή. Η ίδια προσπάθησε να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από τις 4:15 και μετά, ωστόσο στη συνέχεια τη σταμάτησε γιατί πάλι έσπασε μια φλέβα. Ο τραγουδιστής, όπως υποστηρίζει, παρέμεινε στην τουαλέτα για 5 λεπτά, και όταν επέστρεψε υποστηρίζει ότι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που λέει ότι έκανε, όπως ισχυρίζεται η ίδια πάντα, προκειμένου να βρει νέα φλέβα, αυτό δεν το κατάφερε και περίπου μισή ώρα μετά προσδιορίζει τη στιγμή της ανακοπής. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι κάναν αμέσως ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν, ότι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το ίδιο υποστηρίζει και ο σύζυγός της, και μάλιστα διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι δεν προθυμοποιήθηκε να πάει με το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο λόγος που κατέβηκε από αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε χώρος. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, Τηλέμαχη, ότι η έρευνα για την υπόθεση, η ανάκριση είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, που ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις όσο ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Καθώς πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες και λένε ότι η κάρπα δεν ξεκίνησε αμέσως. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές εξελίξεις από εβδομάδα.
2: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να σημειώσω ότι αναμένεται να αποκατασταθούν από το απόγευμα τα ακτοπρολογικά δρομολόγια και σταδιακά, βέβαια, τα λιμάνια της Αττικής. Οι κινδυνευμένες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή και όχι βέβαια στην Κρήτη, παρουσιάζουν εξασθένηση, και από τα λιμάνια του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα λιμεναρχεία, κατά τόπους λιμεναρχεία, για επικυρωποιημένη ενημέρωση. Από το λιμάνι της Δραφίνας, το Θεολόγος θα αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια το λιμάνι του Λαβρίου. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι
31: λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αμαρίου Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Εκδόθηκε πριν από λίγο 112 και ζητά από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλής που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της πόλης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσείς, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της πόλης μας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι επαγγελματίες αλληλής στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα εδώ στην πόλη μας οι διαμαρτυρώμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν την σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Να σημειώσουμε εδώ όχι προφορικές αλλά γραπτές λύσεις. Περίπου μισή ώρα κράτησε η συμβολική διαμαρτυρία. Τα αλλιευτικά σκάφη επέστρεψαν και παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει γραπτή εγγύηση. Ευελπιστούμε, όπως είπε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος των αλλιεών, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο αρμόδιος υπουργός να έρθει προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, είπε, αύριο Κυριακή θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη 5 λεωφορεία από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές.

0: Περισσότερα μαζί μας η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως είπες και εσύ, περίπου 1.000 κτίρια στην Αττική χαρακτηρίζονται ετοιμόρροπα, 700 στην Αθήνα, 300 στον Πειραιά, ενώ για περίπου 150 έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κατεδάφισης. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. 2.863 κτίρια στην Αθήνα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, τα Πατήσια. Το ζήτημα ήρθε ξανά πολύ έντονα στην επικαιρότητα μετά την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Από την έκρηξη μάλιστα στην Οδό Λυσικράτους δεν επηρεάστηκε μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά καταγράφηκαν ζημιές και σε γειτονικές κατασκευές. Την ίδια ώρα έχουμε και την περίπτωση της Κυψέλης, όπου κάτοικοι πολυκατοικιών γύρω από την πλατεία βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ρογμές σε τείχους, πατώματα, σωληνώσεις, με τις εργασίες του μετρό να έχουν σταματήσει από το Μάιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία για το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και τι θα γίνει με τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστεί να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους. Τι μας είπαν τώρα οι ειδικοί? Ο Βασίλης Καραστάσης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μας είπε ότι η παλαιότητα των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικά το αδύναμο σημείο της αντισεισμικής πολιτικής και η θέση του είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει πλέον να αποκτήσουν χαρακτήρα ρουτίνας. Γιατί υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός παλιού κτηρίου, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και έγκαιρη παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης ξεκαθαρίζει ότι ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επικίνδυνο. Ένα κτίριο ακόμη και πρώτου 1959 μπορεί, εφόσον συντηρηθεί σωστά, να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου και θέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να κατευθυνθεί στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι και προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης.
0: Σωστά. Άννα Εμέη, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βέβαια, περισσότερα στα διαβάστε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αναταράξει στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει διαφαινόμενη εξαγορά του ομίλου Ιασό από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες που γίνονται για την απόκτηση του Ιασό από την Ημίθια. Η Ημίθια, θα λέγαμε ότι είναι μια θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Ωστόσο, η ίδια η τράπεζα έχει τοποθετηθεί δημοσίως, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του Ιασό. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η ιδιοκτησία πλέον της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η ασφαλιστική αγορά υγείας κινείται όλο και περισσότερο προς μοντέλα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεν περιορίζεται στο ρόλο του χρηματοδότη της περίθαλψης, αλλά επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Να πούμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι είναι τα συμβόλαια υγείας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη από τις αρχές του 2026 η διοίκηση της ασφαλιστικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυσης σε κλινική, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να επιθυμίσω εδώ ότι η Μύθια έχει στην ιδιοκτησία της και το Ερίκος Δινάν και έχει διευρύνει το αποτυπωμά της στην αγορά μέχρι τη μέσα της απόκτησης των κλινικών της Γυρομέντικα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά, Τηλέμαχε, για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια υγείας και πώς θα πουλάνε οι ασφαλιστικές τα ασυμβόλαια. Να θυμίσω εδώ ότι από την Μύθεα και τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει και η εξέλιξη ότι από το τέλος Δεκεμβρίου του 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής

0: την Generali Hellas. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία και ένα πάροχο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν το άγχος των ασφαλιστικών και γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα υπήρχε και ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια. Δηλαδή οι ασφαλιστικές κάνανε ένα συμβόλαιο υγείας και ξαφνικά πηγαίνανε να κάνουν συμβόλαια με τους παρόχους ιδιωτικής υγείας και εκεί οι κλινικές φούσκωναν τα τιμολόγια. Οπότε τώρα έχουμε μια επίθεση γενικά των ασφαλιστικών στα connect που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και θα δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία.
1: Μακάρι να βγει σε καλό για τους ασθενείς και γενικά για όσους έτσι επευθύνονται στις ασφαλιστικές και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για το ρεπορτάζ. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Και έχουμε σέντρα στην Basket League που δεν αποκλείεται να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια Τηλέμα και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι σταθερά οι δυνάμεις και έχει εξελιχθεί σε υπόθεση των δυο του στο τίτλο, να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει ρόστερ με υψηλές βλέψεις, με ηχηρές μεταγραφές και γιατί όχι να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατά μέχρι έτσι και τους τελικούς το ενδιαφέρον αμύωτο. Να πούμε ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 3 ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κορυφός Ρόδου υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας που ανέβηκε στα Μεγάλα Σαλόνια. Στις 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Μαρούσι. Στις 5 έχουμε το Προμηθέας Περιστέρι. Και στις 5.30 η Καρδίτσα Άρης. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Άκτορ και του Ολυμπιακού. Κινούμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ. Και σήμερα Τηλέμα και είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Στην Εχάρη τους διεθνείς.
1: Πήρε και τη φανέλα, έτσι. Την πήρε και τη φανέλα.
2: Ξεκίνημα στο Nations League, πήρε δώρο την φανέλα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την βοήθεια και για την συνεισφορά που είχε στο να αναβαθμιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και με τις εξελίξεις που έχουμε το προπονητικό κέντρο την Παιανία που η Εθνική έχει αποκτήσει επιτέλους το δικό της σπίτι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Εννοείται το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έτσι θερμό. Φυσικά και οι Έλληνες διεθνείς μας ήταν εκεί για να συνομιλήσουν έτσι μαζί του. Μία μέρα πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία, περιμένουμε πώς και πώς. Η Εθνική μας έχει κάνει ήδη τρομερά πράγματα. 2 νίκες με Σερβία, Γερμανία, μία ισοπαλία με την Ολλανδία που και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η Εθνική σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση που θέλει σίγουρα να εξασφαλίσει. Mm-hmm. Και να πούμε και για την Μαρία Σάκαρη. Ξεκίνησε πολύ εμφαντικά την πορεία της στο China Open. Νίκησε και έχει προκριθεί στη φάση των 32.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά θα απομακρυνθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση η κακοκαιρία. Θα έχουμε και δεύτερη φάση. Θα το δούμε τώρα. Γιατί θα μας στείλει στην απορία ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, δηλαδή ειδικά γύρω από τα ορεινά δεν θα σταματήσει μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο θα έλεγα, δηλαδή από το απόγευμα αύριο φαίνεται ουσιαστικά μια εξασθένηση και τα φαινόμενα να μην είναι τόσο γενικευμένα, να είναι αρκετά πιο περιορισμένα και πιο εξασθενημένα από αύριο το απόγευμα. Όμως κατά διαστήματα, δηλαδή μέχρι αύριο το απόγευμα θα βρέχει και κατά διαστήματα θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Θα έχουν αρκετή ένταση, ειδικά κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους. Εκεί έχει πέσει την περισσότερη μεγάλη ποσότητα νερού, δηλαδή στις πόλεις και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Έχει βρέξει, αλλά όχι για να δημιουργήσει πλημμύρες. Οι μεγάλοι όγκοι νερού εντοπίζονται και θα εντοπίζονται μέχρι αύριο το απόγευμα γύρω από τον Ψιλορίτη, από τα Λευκά Όρη, στο οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται ακόμα αρκετά ύψη βροχής μέχρι αύριο το απόγευμα. Φαίνεται αύριο κυρίως να επηρεάζεται το ανατολικό τμήμα κυρίως Κρήτης, δηλαδή ο νομός Λασιθίου και σε δεύτερο και λιγότερο νομός Ηρακλείου. Mm-hmm. Αλλά βροχές θα έχει πάλι και γύρω από τα Λευκά Όρη και από τον Ψιλορίτη. Οι όγκοι νερού που έχουν πέσει είναι πολύ μεγάλοι, έτσι, δηλαδή. Στη Σαμαριά, στα Χανιά, Σπαράγγια έχουν πέσει 600 και παραπάνω τόν νερό αναστρέμα. Μιλάμε για έναν όγκο βροχής, ο οποίος είναι πολύ παραπάνω από αυτό που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Όλο τον χρόνο.
1: Έτσι. Περιμένουμε από Δευτέρα την βελτίωση, έτσι σιγά-σιγά.
3: Βελτίωση περιμένουμε από τη Δευτέρα, όπου θα βελτιωθεί και στην Κρήτη και παντού ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μάλιστα, θα ανέβει κιόλας η θερμοκρασία. Mm-hmm. Όταν λέμε θα ανέβει στα φυσιολογικά, γιατί τώρα δεν είναι στα φυσιολογικά για την εποχή.
1: Και σε απότομα αυτό το κρύο και η κακοκαιρία, αλλά δεν παραπονιόμαστε, τα έχουμε ανάγκη. Γιατί, απλά να μην έχει τέτοια ραγδαιότητα. Έχουμε ανάγκη
3: τίποτα. Το πρόβλημα είναι οι πλημμύρες, ναι. Οι πλημμύρες που έγιναν στην Κρήτη.
1: Αυτό όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Μαρία Ιωάννου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο ρύθμισε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στα ηχητικά στιγμιότυπα στην επιμέλειά τους ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: 2000 FM.
5: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
5: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
6: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
5: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
6: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Δείτε μας ζεστά.
7: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα, η Ρίο Μάρε, 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ, 9,90. Δερμίσεις, 1-1. Τιμέλο, 2,90. Σκιπ, 7,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17,
8: αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές.
20: και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
25: Στέφανε!
26: Ναι!
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε?
25: Όχι!
26: Στο άλλο τάδε?
25: Μπα, όχι!
26: Πού θα πας?
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market λοιπόν.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: 2000 FM.
28: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
30: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
29: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
30: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
31: Ξηρά, ξεκόλα.
32: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ένα πρωινό η Παναγιά μου, το κλασικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου έκανε την έναρξη για την σημερινή εκπομπή. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Η Ρώσα Ία στην ερμηνεία, η διασκευή του Μπομπ Κατσιόνι και βέβαια η σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου. Καλωσορίσατε λοιπόν, για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περάσουμε μια πολύ ωραία έτσι. Διανύουμε μάλλον μια πάρα πολύ ωραία έτσι. Ωραία και χαλαρή πάροδο των μουσικών μας προτιμήσεων και επιλογών. Πώς το είπα αυτό, πάρα πολύ βαρύγδουπο. Ακούστηκε καθόλου βαρύγδουπο, δεν είναι. Έχουμε διαλέξει τραγουδάκια, έχουμε διαλέξει λογάκια και είμαστε εδώ για να σας κάνουμε συντροφιά για τις δύο επόμενες ώρες. Από τη μία διασκευή στην άλλη διασκευή, έτσι επειδή, ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές.

Αυτή ήταν η Πάολα. Αυτή ήταν η Πάολα σε ένα τραγούδι καταπληκτικό που έγραψε ο Χρήστος Τηλιανού και παρουσιάζεται και ακούγεται μάλλον στους τίτλους της νέας σειράς που παίζεται στον Sky, του Ανδρέα Γεωργίου, και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι με μια Πάολα που εγώ προσωπικά δεν έχω ξανακούσει να τραγουδάει τόσο υπέροχα ποτέ. Μπράβο στο Χρήστο, γιατί ξέρει να χρησιμοποιεί τους καλλιτέχνες όπως για να του βγάζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλη μαεστρία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πάμε στον Νίκο Γιώγαλα τώρα και στα Αλλιώτικα Φτερά, ένα άλμπουμ το οποίο είχε και... Όχι, δεν πάμε στα Αλλιώτικα Φτερά, θα πάμε στις Άλλες Φωνές. Οι Άλλες Φωνές ήταν ένα άλμπουμ πολυσυλλεκτικό που περιλάμβανε πολλά τραγούδια του Νίκου Γιώγαλα, τραγουδισμένα από άλλους ερμηνευτές. Ένα από αυτά, από την Τζόρτζια Κεφαλά, και το υπέροχο Θα Σου Φανερωθώ.

αυτό το σπίτι στη θάλασσα είναι αυτό που ονειρευόμαστε όλοι. Είτε έρθει η φθινόπωρο, είτε χειμώνα, είτε άνοιξε, είτε καλοκαίρι. Πάντα ένα σπίτι στη θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι από το σπίτι στη θάλασσα, κοιτάζοντας ψηλά στα αστέρια. Νομίζω ότι αυτά κουμπώνουν μαζί. Όταν έχεις ένα ωραίο σπίτι στη θάλασσα και έχεις και ένα πολύ ωραίο τηλεσκόπιο, μπορείς να απολαύσεις τα αστέρια, και να μην έχεις τηλεσκόπιο, μπορείς να χαλαρώσεις, να κλείσεις φώτα και να ανάψουν τα αστέρια.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Room Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

μεριά όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

0: πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ένα πολύ πολύ τρυφερό τραγούδι από τον Πάνο Μουζουράκη έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι ωραίο, μα τι ωραίο και πόσο τρυφερό. Είναι σαν να τον βλέπω τον Πάνο να το τραγουδάει το κομμάτι αυτό στα παιδιά του και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω αν γράφτηκε για κάποια τέτοια κατάσταση. Δεν έχει σημασία. Εγώ το έκανα εικόνα έτσι όπως το τοποθέτησα μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.

και να ευχαριστιέστε πραγματικά, να νιώθετε καλά. Δεν εννοώ τίποτα περίεργο και πονηρό, καθόλου, καθόλου. Γιατί, ξέρει, ο νους σας καμιά φορά και ο νους μας πάει στο περίεργο και στο κακό. Λοιπόν, τι λέτε τώρα να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα από τα υπέροχα τραγούδια του άλμπουμ που το έφτιαξε η Λίνα Νικολακοπούλου και πραγματικά μας χαρίστηκε μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο και κάτι που έχει κυκλοφορήσει.

Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με άρωμα Κρήτης, το οποίο ξέρετε η Παυλίνα φαντάζεστε ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ η καταγωγή της και τη μουσική της και τον τρόπο που εκφράζεται και σκέφτεται και πολύ πολύ καλά κάνει. Η Κρήτη είναι ένα καταπληκτικό μέρος, ποιος θα αμφισβητεί άλλωστε αυτό.

0: Όσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
10: Πανουράκης.
11: Ο καιρός αλλάζ. Όχι οι τιμές. Μπούντα ή Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Στιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
18: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Beten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ξηρά, ξεκόλα.
24: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτική προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Και αυτά είναι τα περίφημα νότια προάστια. Ο Φίβος Δελιβοριά συμπράττει με τον Μανώλη Φάμελο, ο Μανώλη Φάμελος με τον Φίβο Δελιβοριά, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που περιγράφει κανονικότατα τι ζούμε όσοι ζούμε στα νότια προάστια, με έναν διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, μπορεί να τρομάζει κάποιους, δεν το συζητώ. Είναι μια αλλαγή και κάθε αλλαγή επιφέρει αναστάτωση. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Τουλάχιστον τι έχουμε να χάσουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Αυτό θα γίνει, ούτως ή άλλως θα γίνει. Οπότε ας γίνει και να απολαμβάνουμε αυτό που είναι και πρόκειται να γίνει. Και εντάξει, ποιος ξέρει, ίσως η ζωή να είναι αλλιώτικη στα νότια προάστια. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, άλλωστε. Πού το πας?

0: φύση.
1: Είναι εποχή για να ανθίσεις, γιατί είναι θαύμα της φύσης και η αγάπη πραγματικά έχει πάντα τις λύσεις. Η Νίνα Μαζάνη σε ένα πολύ πολύ αισιόδοξο τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, και την Νίνα την αγαπάμε πάρα πολύ και περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτήν. Να μου πείτε, ξέρετε, όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες, αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε, χαμηλούς ρυθμούς, χαμηλές έτσι προσδοκίες, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νίνα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και μια καταπληκτική ερμηνεύτρια. Για να πάμε στα υπόλοιπα θαύματα της φύσης και της ελληνικής δισκογραφίας. Σαν να λέμε Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας.

Αυτό το γλυκό σταφύλι, αυτό ήταν το τραγούδι του Μεσίου Μινιμάλ με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Θέλω να το ακούω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα τελευταίο break για σήμερα, που σημαίνει ότι θα βάλουμε άλλο ένα κομμάτι και μετά όλα είναι μπροστά μας. Μην ανησυχείτε καθόλου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 600 998 00.

Και μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μελό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Μυρτό Βασιλείου, τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της Ορέστης Ντάντος, με τον οποίο μάλιστα συχνά πυκνά μοιράζονται και την σκηνή. Μάλιστα μέσα στον Οκτώβρη που μας έρχεται τώρα, σε λίγες μέρες, θα έχουμε. Τι, ήρθε Οκτώβρης ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, θα βρίσκονται στην Απανεμιά, σε μια ιστορική μπουάτα στην Αθήνα και θα συμπράξουν μαζί για άλλη μια φορά. Γιατί αυτοί οι δύο κουμπώνουν μια χαρά και έχουμε και άλλα πράγματα να λέμε και για τη Μυρτό και για τον Ορέστη και για πολλούς ακόμα. Λοιπόν, τι λέτε να ταξιδέψουμε τώρα σε μια πόλη μαγική, να χαθούμε μέσα στα σοκάκια της και μέσα στις μουσικές του Μανου Χατζηδάκη και τα λόγια του Νικού Κάτσου.

Αφανείς ήρωες και ο Κάτω Καρουζέλ. Ένα τραγούδι που πόσο ωραία μας ταξιδεύει. Ξέρετε, κάπου εκεί στα στενάκια της Μοντμάρτης, πηγαίνοντας για Τσακρκέρ, που υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μεγάλο καρουζέλ. Μας πήγε λίγο Παρίσι η όλη φάση, και όχι μόνο Παρίσι, καρουζέλ υπάρχουν παντού και παιδιά είμαστε πάντα και όλοι. Και συνεχίζουμε. Ένα κορίτσι ισοστρεφές ήρθε να πάρει τα ηνία και τη σκυτάλη, η Ελεονόρα Μανώνα.

Με ένα κορίτσι εξωστρεφές, με ένα κορίτσι εσωστρεφές, όπως ήταν και αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα, φτάσαμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε πιστεί να είσαστε εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς ανάλογα με το τι εσείς επιθυμείτε να είστε και να μην δίνετε καθόλου σημασία για το τι λένε οι άλλοι για σας ή τι πρέπει να είστε για χάρη των άλλων. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος ότι θα περνάτε πάρα πολύ ωραία μέχρι να ξαναβρεθούμε και αν θέλετε εδώ θα είμαστε και αύριο. Με ένα ταγκό της Νεφέλης είπαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Για χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
22: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
22: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
22: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
22: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που που έχει ποιότητα και ποικιλία.
22: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.
25: Derveten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Derveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
27: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
26: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
27: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
28: Ξηρά, ξεκόλα.
29: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, όχι γιατί κόβεται λίγο απότομα έτσι και περίμενα πάλι να πει κάτι για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕΗ Αναβίση για να είμαι ειλικρινής. Και να τι πάλι, εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω και τι ωραία, τι καλά. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση εδώ πέρα θα τα ζήσουμε όλα παρέα, όπου κι αν είστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα. Για πάμε λοιπόν.

μέρος το δικό μας, πραγματικά εκεί που έχουμε τα κλειδιά για να μπαινοβγαίνουμε ελεύθερα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Και τι γίνεται, παιδιά, και με το πορτοκαλί φανάρι? Για πείτε τώρα την αλήθεια, εσείς σταματάτε, εσείς οι οδικοί, οι οδηγοί, όταν βλέπετε πορτοκαλί φανάρι σταματάτε? Λοιπόν, το φανάρι δεν είναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, μία ενδιάμεση κατάσταση που το κρίνεις κατά προσέγγιση και πόσο σε συμφέρει. Αν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση για ασφαλές φρενάρισμα, συνεχίζεις ναι μεν, αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση σταματάς, γιατί ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος και αν το παραβιάσεις, το προβλεπόμενο πρόστιμο πάει στα 30 ευρώ. Ξέρεις, αυτό με το πορτοκαλί φανάρι. Και όμως έχει πρόστιμο. Έχει το νου σου, ξέρεις. Μόνο αν δεν προλάβεις να το δεις και πρόκειται να αντιφάς με τον άλλο που έρχεται με φόρα.

Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, ο Δήμος Αναστασιάδης, που εδώ και μία σχεδόν δεκαετία είναι ζευγάρι με τη Τζέννη Θεωνά και έχουν φέρει στον κόσμο και δύο αγοράκια με 7 χρόνια διαφορά, 6 μάλλον σχεδόν. Και κάπως έτσι τα βάφτισαν την ίδια μέρα. Ο μεγάλος το πήρε βέβαια τελείως διαφορετικά. Ήταν ένα χαμογελαστό παιδάκι στη βάφτισή του που το ευχαριστήθηκε. Ο μικρούλης πάλι, από ό,τι εξομολογήθηκε η περήφανη μαμά, εντάξει, δεν το πήρε και τόσο καλά. Δεν πέρασε τόσο ωραία, η αλήθεια είναι. Συμβαίνουν και αυτά, όπως επίσης και τα τηλεφωνήματα στον αέρα στις ζωντανές εκπόμπες. Συγγνώμη.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% τη Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλή εξειδίκευση συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα λοιπόν. Και εδώ είμαστε ακόμα ένα ημίωρο έτοιμοι για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, κόντρα σε ό,τι συμβαίνει. Προσαρμοζόμαστε με όλους και με όλα. Γιατί πολλές φορές η ευτυχία και η χαρά είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μας. Είναι επιλογή.

Απλά μαθηματικά από τον Απόν, λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσείς πώς θα πάτε, αλήθεια? Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που μιλάμε για μαθηματικά και αριθμούς και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Θα ζεσταθούμε φέτος ή θα παρακαλάμε απλά να ρίχνει καμιά βροχή πότε-πότε για να έχουμε και νερό και να μείνει η θερμοκρασία εκεί 18 με 28, ας πούμε. Τι λέτε, να το διαπραγματευτούμε κάπως?

έχουν γίνει λίγο σούσουρο εδώ που τα λέμε οι Ανδρομάχοι με τον Γιώργο Λιβάνη. Ένα χρόνο μετά το γάμο τους, φήμες τους θέλουν να έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, όμως ακόμα δεν παίρνουν θέσεις αυτές τις φήμες να πουν αν ισχύουν. Σαν να το σκέφτονται και καλά κάνουν. Δεν είναι για να παίρνουμε τόσο γρήγορες αποφάσεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε εδώ που τα λέμε κάποιον να ταιριάζουμε πραγματικά ή δεν έχουμε την υπομονή που θα έπρεπε, ποιος ξέρει.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έτσι βγήκε στη σκηνή. Έτσι, σαν θεά, όπως είναι η Άννα Βύση, με αυτό ακριβώς το τραγούδι. Στη σκηνή του ΟΑΚΑ, 100.000 κόσμος. Και νομίζω αυτό ούτε το έχει ξαναδεί κανένας Έλληνας, ούτε θα το ξαναδεί. Ακόμα και ο Φίβος την επόμενη μέρα το σχολίασε αυτό στην Ναταλία Γερμανού, έτσι και με αφορμή μάλιστα το γεγονός ότι έκανε μια σχετική αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη με ένα δικό του τραγούδι, έτσι, το Σάββατο, και είπε ότι ναι, τώρα ό,τι και να λέμε, η Άννα Βύση θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ. Θα ακούσουμε βέβαια και Γιώργο Μαζονάκη, θέλουμε να τον κρατήσουμε δίπλα μας, γιατί εδώ είναι η θέση του. Γιατί την ώρα όμως θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και εσείς βέβαια θα μείνετε εδώ σε αυτή την παρέα που κάθε μέρα μεγαλώνει και κάθε μέρα αγγίζει τον καθένα από εσάς με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αφιερωμένο στους γιατρούς του, να υποθέσω επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι λίγο ηρωνικό, λίγο πικρόχολο το σχόλιο που έκανα, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε μέρες αργότερα όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ασύλληπτο, γιατί δεν είναι ένας φυσιολογικός θάνατος, έτσι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε όμως αυτά. Από Γιώργο σε Γιώργο νομίζω το πάμε τώρα 10 λεπτάκια, έτσι. Από τον Γιώργο Σαμπάνη στο Γιώργο Μαζωνάκη και άλλος ένας Γιώργος τώρα, ο Γιώργος Αλκαίος, πάλι.
2: Που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια μέρα η Ξένια Κούρτογλου να μας το αναλύσει λιγάκι. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να την ακούσουμε. Σήμερα δεν μου έχει πει τι θέμα ακριβώς θα θίξουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μας πιάσει. Πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου. Και σε λίγο και πάλι μαζί, Φρένο Γκάζ με τη Βίκυ Χατζάκη, έτοιμη για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Η επιστροφή ενός πρώην συντρόφου μπορεί να είναι είτε μια δεύτερη ευκαιρία, είτε μια δοκιμασία για τα όρια σας. Και το πρώτο κλειδί είναι να καταλάβετε τον πραγματικό λόγο πίσω από την επιστροφή, γιατί οι πιθανότητες είναι δύο. Ή εκτίμησε ουσιαστικά εσάς και τη σχέση σας, ή έψαξε και δεν βρήκε κάτι καλύτερο. Στην πρώτη περίπτωση, η επάνωδος μπορεί να είναι όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά η σχέση σας να γίνει και πολύ καλύτερη από πριν. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι η επάνωδος μάλλον γίνεται από ανάγκη και όχι από αγάπη. Πώς όμως θα αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά αν είστε ακόμα ερωτευμένοι με τον ή την πρώην σας? Στο νούμερο 1. Μην βιαστείτε και αφήστε το χρόνο να δείξει τις προθέσεις του. Μείνετε ψύχρεμοι. Μην ενθουσιαστείτε, αλλά ούτε και να απορρίψετε. Αν όντως ο πρώην σας εκτίμησε, θα είναι διατεθειμένος να σας δείξει με πράξεις ότι η απόφασή του δεν είναι παρορμητική. Δείτε πώς συμπεριφέρεται σε βάθος χρόνου και αν οι ενέργειές του δείχνουν συνέπεια. Στο νούμερο 2. Παρατηρήστε τις πράξεις και όχι τα λόγια. Αν προσπαθεί να σας ξανακερδίσει με ωραία λόγια, χωρίς έμπρακτη αλλαγή, τότε μάλλον δεν έχει ειλικρινή πρόθεση. Μην παρασύρεστε από συναισθηματικές αναμνήσεις ή πιστέψετε ότι ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Παρατηρήστε αν δείχνει πραγματική διάθεση να λύσει προβλήματα του παρελθόντος ή σας αποζητάει μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του. Αναρωτηθείτε αν δίπλα του νιώθετε ασφάλεια ή συχνά σας κάνει να νιώθετε σαν δεύτερη επιλογή. Στο νούμερο 3. Αξιολογήστε αν έχει γίνει πραγματική εξέλιξη. Η βαθιά αλλαγή απαιτεί δουλειά με τον εαυτό μας. Αν σας λέει ότι έχει αλλάξει, αλλά η συμπεριφορά παραμένει ίδια, τότε ίσως προσπαθεί να σας καταφέρει χωρίς να έχει κάνει ουσιαστική εσωτερική μετακίνηση ή βελτίωση. Αξίζει να παρατηρήσετε και να αναρωτηθείτε. Έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σας χώρισαν? Έχει δουλέψει πάνω σε τοξικά μοτίβα που είχε στη σχέση σας? Είναι πρόθυμος να συζητήσει και να λύσει ζητήματα που στο παρελθόν αγνοούσε? Στο νούμερο 4. Μιλήστε ανοιχτά και θέστε ξεκάθαρους όρους. Αν νιώθετε πως υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης, χρειάζεται να γίνει μια όρημη και ειλικρινής κουβέντα. Εξηγήστε στον άνθρωπό σας τι σας προβλημάτιζε στη σχέση σας και τι χρειάζεστε για να νιώσετε ασφαλείς. Η υγιής επανασύνδεση δεν βασίζεται μόνο στις περασμένες όμορφες στιγμές. Βασίζεται κυρίως στη δέσμευση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές αξίες. Και στο νούμερο 5. Δώστε αξία στον εαυτό σας. Είστε επιλογή, όχι εναλλακτική λύση. Αξίζει να είστε η προτεραιότητα κάπου, όχι η εύκολη λύση ανάγκης. Αν καταλάβετε ότι ο πρώην σας δεν επιστρέφει για τους σωστούς λόγους, απομακρυνθείτε, ακόμα και αν σας πονάει, και προχωρήστε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται να δώσετε χώρο σε κάποιον που δεν σας εκτιμούσε όταν σας είχε. Γι' αυτό μην του επιτρέψετε να ξαναμπεί στη ζωή σας με τους δικούς του όρους. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι σύντομα θα βρεθείτε ξανά σε μια διέξοδη, δυστυχισμένη σχέση και ζωή. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να κρατήσει και για πάντα και πραγματικά ζηλεύω εσάς που μπορείτε και κάνετε διακοπές άσχετους μήνες με αυτούς έτσι τύπου Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη μη σου πω, Οκτώβριος και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς μπορεί να είναι ανοιχτό από ταβέρνες, ξενοδοχεία και όλα τα σχετικά. Πάντως σίγουρα όλα είναι καλύτερα, οικονομικότερα και η θάλασσα, παιδιά, νομίζω είναι στα καλύτερά της. Άλλωστε νομίζω από εδώ και πέρα η θάλασσα είναι ως επιτοπλίστων για εκείνους που πραγματικά αγαπάνε τη θάλασσα, χωρίς να έχουν απέτηση να είναι τύπου έχει ανάψει θερμοσύφωνα και χωρίς ούτε ένα κυματάκι. Αν την αγαπάς, είσαι εκεί και με τη φουρτούνα της.

Έτσι, πολύ δρόμοι. Ο καθένας τραβάει αυτόν που του ταιριάζει, την κατεύθυνση που του ταιριάζει καλύτερα. Και επί του παρόντος η Emma Stone, μιας και ο Γιώργος Λάνθιμος δεν ετοιμάζει κάποια καινούργια ταινία, αποφάσισε να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο στα παλιά. Έτσι λοιπόν έχει ολοκληρώσει μάλιστα από ό,τι διαβάζω τα γυρίσματα σε μια αισθηματική κομεντή. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία βασικά, η νέα ταινία λέγεται The Cuts και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο cast ηθοποιών. Tim Robbins διαβάζω, Sissy Spacek και διάφοροι άλλοι. Έτσι, θα βγει την Άνοιξη στο σινεμά 21 Μαΐου 2027 από ό,τι διαβάζω. Αλλά νομίζω σιγά σιγά ένα σινεμά, κλειστό βέβαια αυτή την περίοδο πια, η θερινή κλείνουν σιγά σιγά, τραβιέται. Τι λέτε κι εσείς, ειδικά τις καθημερινές που δεν έχουμε διάθεση για ξενύχτια και διάφορα έτσι φασαριώζικα πράγματα.

0: Αλήθεια. Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς,

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες μαζί, σήμερα αλλά και αύριο αυτή την ώρα, με την πραγματική εικόνα του ελληνικού Airplay και 40 θέσεις που κάθε εβδομάδα ξαναγράφουν την ιστορία τους. Εδώ δεν έχουμε ψήφους, επιτροπές ή προσωπικές προτιμήσεις. Έχουμε πραγματικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Με απλά λόγια, εδώ δεν αποφασίζουμε εμείς τι είναι επιτυχία. Αφήνουμε το ελληνικό ραδιόφωνο το ίδιο να μας το πει. Και αυτή η εβδομάδα που είμαστε μαζί έχει αρκετό ενδιαφέρον. Νέα είσοδο κατευθείαν μέσα στην πρώτη τριαντάδα, άλμα 15 θέσεων, μεγάλες ανακατατάξεις στο top 10 και μια κορυφή που κάποιοι προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να κατακτήσουν. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 40 με την Ήβη Αδάμου και την Ξελογιάστρα, 5 θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το νέο του κομμάτι Όνειρο θα είναι ξανά. Αμέσως μετά περιμένουμε την Ελένη Φουρέιρα με τον Jackie O και θα οδηγηθούμε στο νούμερο 36 όπου μας περιμένει εκεί ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και εκεί εννοείται έχουμε και την πρώτη αρκετά μεγάλη μεταβολή της ημέρας. Πάμε βέβαια όλα να τα ακούσουμε σειρά με σειρά.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Και μόλις ακούσαμε ένα μικρό παιχνίδι σταθερότητας όσο και πτώσεις. Ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά παραμένει καρφωμένος στο νούμερο 39 και το ίδιο ακριβώς κάνει η Ελένη Φουρέιρα με τον Τζάκι Ο στην θέση νούμερο 38. Προφανώς βρήκαν καλό πάρκινγκ και οι δύο και δεν το αφήνουν. Στο 36 συναντήσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει που αυτή την εβδομάδα χάνει 9 θέσεις. Μην βιαστείτε όμως να του στείλετε μήνυμα συμπαράστασης. Ο Πέτρος έχει άλλες δύο παρουσίες στη σημερινή σαραντάδα και η μία βρίσκεται μέσα στην κορυφαία δεκάδα που θα ακούσουμε αύριο. Οπότε μάλλον θα κοιμηθεί ήσυχος. Τώρα, όπως κάνουμε πλέον στο τέλος κάθε ημιώρου, αφήνουμε για λίγο στην άκρη θέσεις, ανόδους και πτώσεις και ανοίγουμε ένα μικρό παράθυρο έξω από την επίσημη σαραντάδα. Για μία ή περισσότερες επιτυχίες που αγαπάμε ή μία ολοκένουργια πρόταση που μόλις αρχίζει τη δική της διαδρομή στα ραδιόφωνα.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.

0: πες μου ένα γεια σου.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, ακούς το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Και επιστρέψαμε κατευθείαν από το νούμερο 34 που συναντήσαμε εκεί την Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι της. Τέσσερις θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που η Ρία δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη στην 40 αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει και δεύτερη παρουσία της αρκετά ψηλότερα. Συνεχίζουμε εμείς όμως με το και Λίλα και Μπιγιόν στο κομμάτι «Ποιος να σου το πει». Θα ακολουθήσει ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς» και στο νούμερο 31 θα συναντήσουμε την Λένα Ζευγαρά με το «Θάθα». Και κρατήστε λίγο τον Πάνο Κιάμο, γιατί σήμερα θα το συναντήσουμε δύο φορές. Και η δεύτερη είναι μια ολοκένουργια κυκλοφορία που κατάφερε κάτι αρκετά εντυπωσιακό και σπάνιο. Μπήκε στην πρώτη τριαντάδα σχεδόν πριν προλάβει να συστηθεί επισήμως. Πρώτα όμως, η επόμενη τριάδα.

0: Μόλις ακούσαμε το Kel, Lila και Beyond να κερδίζουν μια θέση με το κομμάτι τους Ποιος να σου το πει και ανεβαίνουν στο νούμερο 33. Στο νούμερο 32 ο Πάνος Κιάμος είχε λιγότερο ευχάριστα νέα με το Ξέρεις Πολλούς, 8 θέσεις πτώσης σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που το chart του παίρνει με το ένα χέρι και του δίνει με το άλλο. Γιατί σε λίγο θα τον ξαναβρούμε με ένα ολοκέντρο τραγούδι και μάλιστα πολύ δυνατά τοποθετημένο από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παρουσίας του. Στο νούμερο 31 η Λένα Ζευγαρά παραμένει ακριβώς εκεί που ήταν με το Θα-Θα. Δεύτερη εβδομάδα στο ίδιο νούμερο. Το Θα-Θα λοιπόν προς το παρόν έγινε εδώ. Πριν συνεχίσουμε, βγαίνουμε για λίγο έξω από τα σύνορα του Top 40. Εκεί όπου υπάρχουν τραγούδια που δεν έχουν ακόμα αριθμό δίπλα τους, αλλά που μπορεί πολύ σύντομα να το αποκτήσουν.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός 40 για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια. Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Και περνάμε τέλεια εδώ με το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Τέλεια μας είπε και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Με ένα τίτλο που ταιριάζει πολύ περισσότερο με την πορεία του ίδιου του τραγούδιου. Τρεις θέσεις παραπάνω αυτή την εβδομάδα και από το νούμερο 33 περνάει πλέον στο νούμερο 30 για αυτή την εβδομάδα. Και κάπως έτσι βλέπετε πόσο διαφορετική ιστορία μπορεί να γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα στο ίδιο chart. Πριν από λίγο ο Πέτρος έχασε 9 θέσεις με το Έτσι έχει μάθει, τώρα κερδίζει 3 με το Τέλεια και έχουμε ακόμη δρόμο μαζί του. Στο νούμερο 29 έρχονται Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι κάνεις και αμέσως μετά έχουμε τη μοναδική νέα ελληνική είσοδο αυτής της εβδομάδας στα 40 πρώτα. Πάνος και Άμμος, ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Στο 27 θα βρούμε τον Νίκο Απέργη με το Αυτά τα χίλια και στο 26 την Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Και όταν επιστρέψω έχουμε λίγο παρασκήνιο για τον Πάνο και Άμμο, γιατί αυτή η είσοδο στο νούμερο 28 έχει μια πολύ ωραία ραδιοφωνική ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Νίνο και Τζοζεφίν μας ρώτησαν μόλις τι κάνεις από το νούμερο 29. Είμαστε μια χαρά που είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη φρέσκια άφιξη για αυτή την εβδομάδα. Ο Πάνος και Άμος με την ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Και εδώ το ραδιόφωνο, ξέρεις, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Πρόλαβε τους πάντες. Η ανοιχτή ακρόαση σε μουσική Γιάννη Φακίνου και στίχους Θοδωρή Μάκρα άρχισε να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία της στις streaming πλατφόρμες ανακοινώθηκε για τις 28 του ίδιου μήνα. Δηλαδή το τραγούδι μπήκε στο Airplay Chart πριν καλά-καλά φτάσει παντού ψηφιακά. Στο νούμερο 27 ο Νίκος Απέργης κερδίζει δύο θέσεις με το Αυτά τα Χίλια, ενώ στο νούμερο 26 η Ανδρομάχη και το Σούσουρο χάνουν 4. Και ήρθε η ώρα να αφήσουμε έστω για λίγο το επίσημο Top 40, χωρίς αριθμό, χωρίς κατάταξη και χωρίς κανένα άγχος, αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Μια έξτρα μουσική επιλογή, απλώς επειδή αξίζει να την ακούσουμε.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Μέσα στα όνειρα σου κρύβεις από φόβο.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα της ζωής σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο νούμερο 25. Και εδώ επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Ίδια θέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε πάνω ούτε κάτω. Μερικές φορές το να κρατάς τη θέση σου μέσα σε ένα τσάρτ που αλλάζει κάθε 7 ημέρες, ναι, είναι μια μικρή νίκη. Στις επόμενες 4 θέσεις όμως η ηρεμία τελειώνει. Στο 24 περιμένουμε την Έλληνα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, στο 23 την Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 22 έχουμε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εβδομάδας, τον Ηλία Βρετό με το πρόστιμό του. Θυμηθείτε που τον είχαμε την προηγούμενη φορά, στο νούμερο 37. Τώρα κοιτάξτε που βρίσκεται, στο νούμερο 22. Και στο 21 η Δέσποινα Μανδύ με το Να Μ' Αγαπάς ολοκληρώνει την τετράδα που αναμένουμε στο ραδιόφωνο και μας φέρνει ακριβώς έξω από την πρώτη εικοσάδα.

Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια και εδώ έχουμε χωρίς καμία αμφιβολία μία από τις πιο εντυπωσιακές μετακινήσεις της εβδομάδας. Πρώτα η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα.

0: μπροστά μας. Πριν μπούμε αύριο όμως στο δεύτερο μισό, κρατάμε την μικρή μας μουσική έξοδο από το chart. Μία επιτυχία, μία φρέσκα κυκλοφορία που βρίσκεται εκτός της επίσημης σαραντάδας, αλλά μέσα στις δικές μας επιλογές. Από μένα τον Κυριάκο Μαρακό, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σε περιμένω και πάλι εδώ αύριο, την ίδια ώρα στην πορεία μας, μέχρι και το νούμερο 1 του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.
3: Σε κάθε δρόμο, σε κάθε ουρανό, σε βλέπω

0: 92.000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
5: Η ευχή και η προσευχή

0: 8.
1: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα δίωρο έχουμε μπροστά μας. Να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για βιβλία, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα σου πω αυτό που σκεφτόμουν τώρα στο αυτοκίνητο ερχόμενη στο στούντιο να τα πούμε. Ότι ξεστή, γιατί συνέχεια είχα κάποιες συζητήσεις ραδιοφωνικές, είχα κάποιες συζητήσεις με κάποια άτομα κτλ. Μου λέει, να έρχονται τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα έχουμε. Λέω, παιδιά, τι λέτε, τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμός για τα Χριστούγεννα, δηλαδή και είναι Οκτώβρης. Είναι, δηλαδή, πραγματικά, τι γίνεται, παρακαλώ. Γιατί θα μου πεις, ναι, τι του μήνα του 26. Εντάξει, δεν του μείνε και πολύ, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν του μείνε πολύ, αλλά ρε παιδιά, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά άμα προχωράμε και δύο μήνες, δυόμιση μπροστά, να έρθει ο Νοέμβριος, θα το συζητήσω.

Και για να συνεχίσω την κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα, το πρόβλημά μας είναι ότι βιαζόμαστε. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε τόσο μπροστά, σε καλό να μας βγει. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τι Χριστούγεννα και Χριστούγεννα θα μου πεις, Ρελένη, να μην κάνω ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να μην κανονίσω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ. Σωστό, ναι, ωραία. Αλλά ρε παιδιά, λίγη υπομονή, δηλαδή, οκ. Ναι, το ότι εγώ θα στολίσω βέβαια από αρχής Νοέμβρη, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Είμαστε εδώ παρέα λοιπόν, έχουμε τα αστρολογικά μας. Θέλω λίγο να σας πω ότι πλέον μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα, άντε γιατί πολύ καταπιέστηκα. Ναι, εντάξει, πάει, πέρασε και η φθινοπορεινή ησημερία. Ναι, βέβαια χειμώνας μπαίνει πιο μετά, μπαίνει Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ρε παιδί μου μερικές ωραίες ατάκες που δηλώνουν χειμώνα. Σε λίγο θα σας τις πω.

Ατάκες λοιπόν που θυμίζουν χειμώνα και πολύ μου αρέσουν. Ξαναλέω βέβαια ότι ο χειμώνας μπαίνει το Δεκέμβριο, επίσημα λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα κρύο τρελό Οκτώβρη, τι να σου πω, ή αν κάνει κανένα τρελό κρύο Νοέμβρη. Αλλά οι ατάκες λοιπόν που θυμίζουν και φέρουν το χειμώνα λίγο νωρίτερα είναι εννοείται το κλασικό αντικαλό χειμώνα. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ζεστό καφέ. Δεν ξέρω, ζεστό καφέ πίνω και το καλοκαίρι. Άντε ποιος κατεβάζει τα χειμωνιάτικα, το οποίο πραγματικά παιδιά νομίζω ότι πρέπει να κατέβουν. Γιατί η ψύχρα η βραδινή δεν παλεύεται. Δηλαδή δοκίμασα να βάλω μόνο φούτερ, επάγωσα, τι να κάνουμε. Άλλη ατάκα είναι θέλω να γυρίσω σπίτι και να χουχουλιάσω καναπέ, που αυτό το λέμε τέλη Νοέμβρη. Άλλη βιαστική ατάκα χειμώνα, πότε αλλάζει η ώρα, θα σου πω σε λίγο πότε αλλάζει η ώρα, τώρα που το αναφέραμε. Τι φοράμε παιδιά αυτό τον καιρό, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Και τέλος, άλλη ατάκα, εγώ δεν είμαι έτοιμη για τόσο κρύο, σιγά το κρύο. Άλλη ατάκα που θυμίζει χειμώνα, έχεις δει τι ώρα σκοτεινιάζει πια, το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου, έτσι να τα λέμε. Και βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00. Ήταν

0: Επιστρέψαμε από το break μας στο διαφημιστικό και κάπου διάβαζα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρεις, εγώ έχω ένα καημό σαν Ελένη Μανουσάκη. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ κερδίσει στην φορολοταρία που κάνει το κράτος. Σου λέω ότι με έξελε, έτσι. Μία φίλη μου, παιδιά, έχει κερδίσει 2 φορές. Εγώ τίποτα πάλι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάρτα. Λοιπόν, κάθε μήνα η ΑΕΔΕ κάνει κλήρωση και μοιράζει 900.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν είναι στα χαρτιά. Οι νικητές πληρώνονται. Κανονικά το ξέρω, ναι. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ. Εκεί μπαίνουν. Μέχρι πόσα μπορείς να κερδίσεις? Ένας τυχερός 50.000 ευρώ, 5 άτομα από 20.000 ευρώ, 50 άτομα από 5.000 ευρώ και 500 άτομα από 1.000 ευρώ. Μα ποτέ τίποτα εγώ, έτσι, τίποτα ποτέ. Το θέμα είναι αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, για φαντάσου να έχουμε κερδίσει και να μην το έχουμε πάρει είδηση, έτσι. Έξελε θα γίνω. Πάω να τσεκάρω τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι τα λεφτά δίνονται κανονικά και μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό, ξαναλέω, που έχει δηλωθεί στην ΑΕΔΕ. Τα λεφτά είναι αρκετά, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να έρθουν προς τα εμάς. Ευχαριστώ.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες.

Μουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την χειμερινή ησημερία. Αργή, παιδιά, αργή. Χειμερινή ησημερία, λοιπόν, συμβαίνει γύρω στις 11 με 22 Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του και σηματοδοτεί βέβαια την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Μικρότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα, στροφή του ήλιου. Από την ημέρα αυτή οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και ο ήλιος ξαναρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν εκεί γύρω στις 21 με 22 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τις ησημερίες, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, όπου η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, στο ηλιοστάσιο έχουμε τη μεγαλύτερη ανισότητα διάρκειας ημέρας και νύχτας, ξαναλέω, στην χειμερινή ησημερία. Αργή ακόμα, Δεκέμβριος.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επειδή έχουμε πιάσει τώρα τα της εποχής και τα λοιπά, να σου πω πότε ακριβώς αλλάζει η ώρα για φέτος, πιο νωρίς από ποτέ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί μαζεύομαι στο σπίτι, γι' αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε στην χειμωνιάτικη μας ώρα. Πολύ νωρίτερα, ποια Κυριακή θα σου πω, 25 Οκτωβρίου, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου που πέφτει 25 του μήνα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Φυσικά έχει και τα καλά ότι κερδίζουμε μία ολόκληρη ώρα ύπνου, ενώ όταν αλλάζει το Μάρτιο χάνουμε μία ώρα ύπνου. Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και επειδή Οκτώβριο του 26 τελειώνει η μέρα Σαββατοκύριακο, Κυριακού, η τελευταία Κυριακή πέφτει 25 του μήνα. Μια χαρά. Τέλεια. Νωρίτερη λοιπόν δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείξουν 2. Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και πάλι μετά ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Να είμαστε καλά.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα. Έχω και τηλεοπτικά, έχω και αστρολογικά. Σιγά σιγά εγώ λέω να ξεκινήσω βέβαια τα αστρολογικά. Συμβαίνουν πάρα πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά γεγονότα αστρολογικά και τον μήνα Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε να σχολιάζουμε. Είναι μια περίοδος αναθεώρησης, μια περίοδος που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις και μιλάω για όλα τα ζώδια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχεροί που είναι οι κρύοι, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε πάρα πολλά από τον μήνα Οκτώβρη, σε λίγο στα λέω αναλυτικά και βέβαια παιδιά μην ξεχνάμε καλά τα ζώδια, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας ας το κάνουμε κι εμείς, με τύχη χωρίς.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα έχω τώρα να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τα συναισθήματά μας. Εξαιρετικό θέμα. Βρες ή δημιούργησε ένα πολύ ωραίο ασφαλές χώρο. Εκεί μπορείς να κάνεις τις σκέψεις σου, να ηρεμήσεις, να πεις τον καφέ σου, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να είναι ασφαλές. Αναγνώρισε πρώτα βέβαια τι νιώθεις. Ονόμασε το συναίσθημά του χωρίς το συναίσθημα που νιώθει η καρδιά σου, το συναίσθημα της ψυχής σου. Ονόμασε το χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις. Μην κρίνεις τα συναισθήματά σου αν θέλεις να τα αναγνωρίσεις, μην τα φοβάσαι δηλαδή. Επικύρωσέ τα. Τι θα έλεγες έναν καλό φίλο που νιώθει το ίδιο αυτή τη στιγμή? Αν θες να μείνεις μόνος με το συναίσθημά σου, παρατήρησε πώς το νιώθει το σώμα σου. Τι σου προκαλεί αυτό που νιώθεις? Σφίξιμο, χαρά, βάρος, ζεστασιά ή πίεση? Αναλογήσου τι είναι αυτό που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, τι μπορεί να συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσδοκίες. Εξασκήσου στη συμπόνια, τι χρειάζεται δηλαδή αυτό το μέρος του εαυτού σου τώρα, ξεκούραση, να νιώσει καλύτερα, κατανόηση, καλοσύνη ή υπομονή, και παρέμεινε παρόν και παρούσα στο τώρα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια επικαιρότητα που τρέχει συνεχώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα αστρολογικά, δεν είναι μόνο τα σχέσικά μας, είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Βεβαίως γίνεται και μια τρελή μάχη στα πρωινά της τηλεόρασης. Τη μία μέρα κερδίζει καινούριο. Την άλλη μέρα κερδίζει και η καινούργια πήγε πάρα πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου πάρα πολύ καλά. Παίζει αυτή η τριάδα καινούργιου, Λιάγκας, Χριστίδου. Χριστίδου, Λιάγκας, καινούργιου. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή που θα κάτσει μπίλια και μπορεί να μας πάρει και μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Απλά σκέφτομαι ρε παιδί μου τι αγωνία είναι αυτή να πρέπει την επόμενη το πρωί να βρεις τα νούμερα. Πω πω, είναι λίγο, έχει μια αγωνία. Ότι...

βήματά σου χάσουνες και συμπέρασαν.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Και τώρα θα σου πω μία προτασάρα. Μπήκαμε δυναμικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν, τώρα που ζούμε το φθινόπωρό μας, ποιες ταινίες μπορούμε να δούμε, να κάτσουμε να αράξουμε και να τις δούμε. Λατρεμένη όλων των εποχών. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το φθινόπωρο συνδέεται πάντα με την επιστροφή στα θρανία και η ατμόσφαιρα αυτού του οικοτροφείου στο Βερμόντ και τα μαθήματα ζωής του Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένουν διαχρονικά. Πόσο ωραία ταινία. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, το Central Park στα καλύτερά του, χρυσαφένιο μελαγχολικό και γεμάτο πεσμένα φύλλα. Ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ωραίες ατμοσφαιρικές ιστορίες αγάπης. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, με Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Και ο ξεχωριστός Will Hunting, ένας ιδιοφυής αλλά πληγωμένος νεαρός, βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τη σχέση του με έναν ψυχολόγο. Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τα χρυσαφένια πάρκα της Βοστόνης. Άλλη ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Ατέλειωτη περίπατη ανάμεσα στα κεντρινισμένα φύλλα, Vintage Fool. Και ο Βροχοποιός, η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, δίνει την ιστορία με τα αγγλικά σκοτεινά και ζεστά φθινοπορεινά χρώματα του αμερικανικού νότου. Πολύ ωραίες ιδέες, με popcorn ζεστό να λιώνεις το στόμα

μου, πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου πως μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης πάνω

0: Μανουσάκης.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ ωραία έρευνα, η οποία μας υπενθυμίζει πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό μποτιλιάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις χώρες. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Στο Δουβλίνο 191 ώρες, στο Βουκουρέστι 171, στις Βρυξέλλες 146, στην Αθήνα 143, στη Γενέβη 141, στο Λονδίνο 141, στο Μιλάνο 136 και εντάξει, άρα νομίζω ότι παντού περνάνε χάλια. Δηλαδή, νομίζω ότι η Αθήνα θα ήταν πρωταθλήτρια, αλλά τελικά δεν είναι η Αθήνα, βλέπεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα να κάνω προτάσεις, ήθελα και σινεμά, ήθελα πάρα πολλά. Παιδιά, θα τα βρούμε, θα τα προλάβουμε και αύριο έχουμε εκπομπή.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Ο επίμονος Θάμνος, μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας, η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη με τίτλο «Ο επίμονος Θάμνος», μια ωραία ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού αλλά και του κόσμου. Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια ωραία γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Σπύρος Μακρυγιάννης ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Επίμονος Θάμνος, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Και η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει: αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή. Αυτά έχω να σας πω. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Φιλιά, φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
0: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
1: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
0: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
1: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
1: Δείτε μας ζεστά.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
4: 2023.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Hi, Master Tempo. It's DJ Crazy Con. Our track is ready.
3: Master Tempo. DJ Crazy Con.
2: Put on your headphones.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!